This darkness is what I hear. This is a breathless silence.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Σάββατο. Αν σκέφτονται αν η αγάπη είναι πιο κρύα από το θάνατο, από ένα εξώστη μου έδειχνε μια άλλη ζωή. Τώρα αυτός είναι στο διάστημα κι εγώ ακόμα στη γη. Περπατώντας σε ένα επίπεδο προάστιο, σημαδεύω τους ανθρώπους με ένα κομμένο λάστιχο. Κι εγώ που πάντα ήθελα.

Μου στέλνεις μηνύματα, συνθήματα στους στίχους. Στο κέντρο της πόλης όπου κοιτάξω, η ζωή μου όλη, μια μεγάλη απόδραση. Με τον Ήτα Βήτα, για μεγάλους κλέφτες σαν τον Κάπα Βήτα. Στέκομαι εδώ, χωρίς να ξέρω τι θέλω.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε οι μαθητές από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
3: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
4: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
5: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
3: Είμαστε οι Schoolgans.

Το Λύκειο Κοιλάδας παρουσιάζει τη σειρά podcast online, αλλά όχι μόνη. Τρεις ιστορίες, τρία επεισόδια για όσα συμβαίνουν πίσω από τις οθόνες. Cyberbullying, ψεύτικα προφίλ και τρόποι προστασίας. Γιατί στο διαδίκτυο δεν πρέπει να μένει κανείς μόνος.

Το Λύκειο Κοιλάδας παρουσιάζει τη σειρά podcast online αλλά όχι μόνη. Τρεις ιστορίες, τρία επεισόδια για όσα συμβαίνουν πίσω από τις οθόνες. Cyberbullying, ψεύτικα προφίλ και τρόποι προστασίας. Γιατί στο διαδίκτυο δεν πρέπει να μένει κανείς μόνος.

0: Thanks.
1: Thank you.
2: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Πρόσεχε που πηγαίνεις, Κώστα.
2: Σιγά μωρέ, πολύ μην γιάκιχτη είσαι. Δεν έπαθες και τίποτα. Κατά λάθος ακούμπησα.
1: Πρώτον, δεν είμαι μηγιάκιχτη και δεύτερον, δεν με ακούμπησες. Με έσπρωξες και μάλιστα με όλη τη δύναμη.
2: Τι λες, μωρέ, πότε έγινε αυτό?
3: Παιδιά, τι συμβαίνει, γιατί μαλώνετε?
1: Τι γιατί μαλώνουμε, δεν είδες τι έγινε? Ο Κώστας με έσπρωξε με όλη τη δύναμη.
2: Α, καλά, ευτυχώς υπάρχει μάρτυρας. Εξήγησε τη σε παρακαλώ πολύ, Σταυρούλα, ότι δεν το έκανα επιτίδες και κυρίως ότι απλά την ακούμπησα. Δεν την έσπρωξα.
3: Βρε, παιδιά, μην εκτευρίζεστε. Ξεχάσετε κιόλας όσο είπαμε για τον θυμό στη τάξη. Για θυμηθείτε, τι κάνουμε όταν θυμώνουμε?
4: Πάρτε μια βαθιά ανάσα.
5: Μετρήστε ανάποδα από το 10.
6: Απομακρυνθείτε από το άτομο που σας προκάλεσε θυμό.
7: Προσπαθήστε να μιλήσετε όσο πιο ήρεμα μπορείτε με αυτόν ή αυτή που σας έχει θυμώσει.
8: Ακούστε χαλαρωτική μουσική.
9: Παίξτε με ένα μπαλάκι αντιστρες. Πηγαίνετε μία βόλτα.
10: Σκεφτείτε όμορφες στιγμές που έχετε ζήσει.
11: Πηγαίνετε στο δωμάτιό σας.
12: Συζητήστε με φίλοι σας ή με μεγαλύτερο το θέμα που σας θυμώνει.
1: Εντάξει, τώρα που ηρέμησα και το ξανασκέφτηκα, ίσως τελικά να μην με έσπρωξες, Κώστα.
2: Ναι, κι εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι δεν σε ακούμπησα απλά και κυρίως ότι δεν είσαι μηγιάκιχτη.
3: Είδατε, όλα με λιγάλα.
1: Παιδιά, να θυμάστε ότι ο θυμός είναι κακός σύμβουλος. Στη ζωή σας να εφαρμόζετε αυτά που έλεγε ο λαός μας.
13: Το θυμό των βραδινών να τον κρατάς για πρωινό.

0: European School Radio. Bleiben Sie dran.
1: Ποιο είναι το όνομα του φίλου σου?
2: Γιάννης. Φίλιππος.
3: Γιάννης και Αριάννη.
1: Δημήτρη. Παναγιώτης. Τι κάνετε μαζί?
2: Παίζουμε
1: και ζωγραφίζουμε παρέα.
2: Τι μοιραζόμαστε, τι κάνουμε όλο τρέλες μαζί.
1: Τι είναι φιλία για σένα? Να παίζουμε με τους φίλους μου.
3: Είναι να αγαπάς κάποιον.
1: Είναι αν κάποιος αγαπάει έναν άλλο.
3: Αγάπη.

0: Well, thank you. Thank you very much.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέιλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό και άγχη θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστάτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
0: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Αν θα έπρεπε να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρ' όλα αυτά να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ' άλλους έρχεται ως άβρα και σ' άλλους ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
0: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα. Αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δεν μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον, οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
1: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
2: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά, και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομηλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
0: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
2: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική, έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή, μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβολικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
1: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
2: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες, και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό. Επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
0: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
2: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή, θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
1: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά.
2: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητα του μαθητή. Εν τούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα. Ειδικά για τα ναρκωτικά παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
0: Γιατί μας αγχώνει τόσο το τι θα κάνω στο μέλλον?
2: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία. Σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
1: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
2: Η συμβουλή είναι να καλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
0: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
1: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίες Εφήβων. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
1: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
1: Παναγιώτη,
3: Πετρούλα,
1: τον Δημήτρη,
4: Λορέντζο,
1: τον Πασχάλη,
5: τον Άγγελο.
1: Και την εκπομπή του Πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική, με ποδόσφαιρο,
5: τέχνη του γκράφιτι
1: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε!
6: Online και ασφαλής. Ένα podcast για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Από τους μαθητές της Δέλτα Τάξης. Υπάρχουν άραγε κίνδυνοι όταν σερφάρεις στο διαδίκτυο?
7: Φυσικά και είναι πολύ.
6: Γι' αυτό βάλε όρια.
7: Προστάτεψε τον εαυτό σου. Μίλα, δεν είσαι μόνος.
8: Και σου βρήκε να πείσεις.
6: Μην απαντάς σε αγνώστους και μην δίνεις προσωπικά στοιχεία.

εσείς τι λέτε? Είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο? Εμείς θα σας το πούμε ραδιοφωνικά.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες, πω πω τι γυνάτι. Πώς να

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είστε μέσα στο Περντούπερ. Είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά και σούπερ βιενική.
4: Σώπα και άκου. Εμείς οι νέοι θέλουμε ισότιμη εκπαίδευση για όλα τα παιδιά του κόσμου. Εμείς οι νέοι πιστεύουμε πως οι μαθητές με ιδιαίτερες ικανότητες αξίζουν ίσες ευκαιρίες, γιατί η παιδεία είναι ο μόνος δρόμος για την αλληλεγγύη. Τώρα σώπα και δράσε. Αγωνίσου για ένα κόσμο χωρίς διακρίσεις. Στήριξε την ενσωμάτωση στην εκπαίδευση όλων των συμμαθητών μας που έχουν άλλα χαρίσματα. Οραματίσου μια ανθρωπιστική κοινωνία που εμπνέεται από αυτά τα άτομα. Κάνε πράξη μια κοινωνία που δέχεται όλα τα παιδιά της χωρίς αποκλεισμού.
5: Ακούω και εγώ European School Radio γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
6: Δεν χρειάζεσαι ετοιμοφιλίας για να γίνεις απολυτός.
7: Δεν κρύβεσαι πίσω από μια οθόνη.
8: Μη σκοτώνεις το χρόνο σου. Παίξε αληθινά παιχνίδια. Μίλα εκ των όσων συνεργάσου.
9: Η φιλία δεν είναι εικονική πραγματικότητα. Είναι στήριγμα ζωής.
10: Είμαστε οι μαθητές του ΔΕΛΤΑ 1, του δεύτερου δημοτικού σχολείου Μηχανιώτης. Και συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο δεύτερο ευρωπαϊκό ραδιοφωνικό διαγωνισμό.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ελάτε να παίξουμε σούπερ ήρωες!
2: Είμαι ο Spider-Man και η σούπερ δύναμή μου είναι να πετάω αράχνη.
3: Είμαι η Wonder Woman
4: και η σούπερ δύναμή μου είναι τα μαγικά μου βραχιόλια.
5: Είμαι ο Χρήστος και η σούπερ δύναμή μου είναι
6: ότι είμαι καλός φίλος!
7: Χρήστε, τρελάθηκες! Πες με σούπερ ήρωες!
8: Γιατί απορείτε?
9: Η δύναμη της φιλίας είναι πιο δυνατή από όλες τις σούπερ δυνάμεις.
7: Πώς?
10: Ο αϊθινός φίλος μπορεί μαγικά
11: μοναξιά να διώξει
12: τις δυσκολίες. Την καλύτερη λύση να σου δώσει.
13: Τη στεναχώρια μαγικά να εξαφανίσει.
14: Και ο όμορφος

0: αληθινό. Έχεις πολλά.
1: Αν έχεις φίλο αληθινό, αφήσου.
2: Αυτή θα είναι για πάντα
3: η σούπερ δύναμή σου.
4: Απλώστε τα χέρια.
5: Χαρίστε τη φίλη.
6: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα από τη μουσική ραδιοενέργεια, τον ραδιοφωνικό σταθμό του 6ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων.
0: Στο μικρόφωνο η Νάσια και ο Νίκος.
1: Σήμερα μιλάμε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις δεξιότητες που θα μας οδηγήσουν στο αύριο. Αν είσαι στο σημείο που προσπαθείς να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, ποια κατεύθυνση να πάρεις ή απλώς νιώθεις λίγο χαμένος μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, τότε το επεισόδιο είναι για σένα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις δεξιότητες του μέλλοντος, τι ζητάει η αγορά, πώς αλλάζει η δουλειά γύρω μας και κυρίως πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, αλλά να είμαστε μέσα σε αυτές.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η επίσημη εικόνα των αριθμών δείχνει μια τάση βελτίωση στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Μείωση της ανεργίας, νέες θέσεις εργασίας, ειδικά σε τομείς όπως η τεχνολογία, ο τουρισμός, η ενέργεια και η εκπαίδευση.
1: Όμως, μια προσεκτική ανάγνωση της πραγματικότητας αποκαλύπτει σημαντικές αδυναμίες.
0: Μεγάλο μέρος των νέων θέσεων αφορά την ημερική ή την εκπεριτροπής απασχόληση. Πολλοί εργαζόμενοι καταγράφονται ως απασχολούμενοι, ενώ στην πραγματικότητα αμείβονται με μισθούς που δεν καλύπτουν το κόστος ζωής. Ειδικά στον τομέα του τουρισμού, οι θέσεις εργασίας είναι εποχικές και κατά συνέπεια προσωρινές. Αυτό δημιουργεί μια ψευδαίσθηση ανάπτυξη το καλοκαίρι, η οποία καταραίει τους χειμερινούς μήνες.
1: Επιπλέον, εντείνεται το φαινόμενο του brain drain, το οποίο αναδεικνύει και την αναδυστυχία δεξιοτήτων. Πράγματι, ενώ λέγεται ότι ανοίγουν θέσεις στην τεχνολογία, η Ελλάδα όλο και περισσότερο χάνει εξειδικευμένο προσωπικό προς το εξωτερικό.
0: Πρόβλημα δημιουργεί επίσης το χάσμα ανάμεσα σε αυτά που διδάσκει η εκπαίδευση και αυτά που ζητάει η αγορά. Με αποτέλεσμα, πολλές από τις νέες θέσεις εργασίας να μένουν συχνά κενές ή να καλύπτονται από άτομα με χαμηλότερα προσόντα.
1: Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις χαμηλές αμοιβές, τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και γενικά το υψηλό κόστος ζωής στη χώρα μας, προκαλούν σύγχυση σε εμάς, τους νέους, οι οποίοι νιώθουμε ότι δεν ξέρουμε πού να στραφούμε. Όχι γιατί δεν έχουμε ικανότητες, αλλά γιατί δεν ξέρουμε ποια κατεύθυνση να ακολουθήσουμε. Και κάπου εκεί μπαίνει ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Ξέρεις, πολλοί νομίζουν ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι απλώς ένα τεστ στο σχολείο, να πατήσεις μερικές απαντήσεις και να σου πει πού ταιριάζεις. Αλλά δεν είναι αυτό. Ο πραγματικός επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια διαδικασία αυτογνωσίας. Είναι να σταματήσεις για λίγο να σκεφτείς.
0: Τι μου αρέσει πραγματικά, τι με κινητοποιεί, τι αξίες έχω, πού νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω.
1: Και μετά να κοιτάξεις έξω.
0: Ποιοι τομείς αναπτύσσονται, ποιες δουλειές έχουν προοπτική, πώς μπορώ να συνδέσω αυτό που είμαι με αυτό που ζητάει η αγορά.
1: Αυτός είναι ο πυρήνας του επαγγελματικού προσανατολισμού. Δεν είναι να βρεις μια δουλειά. Είναι να βρεις μια κατεύθυνση ζωής που σε εκφράζει και έχει νόημα για σένα και για τον κόσμο γύρω σου. Όμως, πόσο εύκολο και μάλιστα πόσο αποδεκτό είναι να κάνεις αυτό που θέλεις. Πάνω σε αυτό έχουν κάτι να μας πούν η Εμέλεια και η Ελένη. Κορίτσια, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Εμέλεια, για πες μου, είχες μια κουβέντα με τη μητέρα σου πρόσφατα.
2: Ναι, τόλμησα να πω τι θέλω να κάνω μετά το σχολείο. Αφήστε, η αντίδραση κλασικής Ελληνίδας μάνας. Ήταν και η Ελένη παρούσα. Να σας παίξουμε μάνα και κόρη να πάρει τη γεύση.
1: Εννοείται.
3: Γεια, έλα εδώ εσύ. Τι θα κάνεις όταν τελειώσεις το λύκειο, αποφάσισες ή μπα.
2: Εννοείται. Αλλά δεν σου λέω, έκπληξη.
3: Άσε τις βλακίες και πες μου να δω τι αποφάσισες.
2: Μάντεψε.
3: Γιατρός. Είναι ωραίο επάγγελμα, έχει και λεφτά. Με την ποδιά να φροντίσεις ορόφους. Καλά ακούγεται.
2: Τι λες, μήπως θες και κάτι συγκεκριμένο.
3: Α, ναι. Παιδίατρος. Θα συναστρέφεις συνέχεια με μικρά παιδιά. Καλό δεν ακούγεται.
2: Ναι, να ουρλιάζουν μέσα στα αυτιά μου όταν βλέπουν εμβόλιο είναι ό,τι καλύτερο. Δεν μας παρατάς.
3: Για να σκεφτώ. Α, δικηγόρος. Να βοηθάς τους ανθρώπους να λύνουν τα προβλήματά τους.
2: Αμά σοβαρά τώρα. Δεν μπορώ τον εαυτό μου να πείσω.
3: Ε, τότε δασκάλα. Το όνειρό μου. Να δίνεις στα παιδάκια τις πρώτες βάσεις.
2: Ναι, να τους βάζω 10 και αυτοκολλητάκια. Δεν γίνομαι καλύτερα αστροναύτης να πάω σε άλλο πλανήτη να γνωρίσω εξωγήινους.
3: Καλά, καλά. Αφού δεν συμφωνείς μαζί μου, πες μου εσύ.
2: Άντε, να το πάρει το ποτάμι. Αποφάσισα να γίνω οικολόγος. Να φροντίζω τα ζώα, τα πουλιά, να σώζω το περιβάλλον και να πηγαίνω από μέρος σε μέρος να φωνάζω. Μη σκοτώνετε τα ζώα! Μη καταστρέφετε το περιβάλλον!
3: Τι! Εγώ σε μεγάλωσα για να τρέχεις από εδώ και από εκεί. Μήπως και σωθούν τα ζώα. Δεν είσαι με τα καλά σου. Εγώ οικολόγο δεν σε κάνω. Βγάλ' το μυαλό σου. Κάτι καλύτερο?
2: Είπαμε όχι!
3: Ξανασκέψου το! Υπάρχουν τόσες επιλογές! Όχι οικολόγος! Η κόρη του Μπακάλι έγινε κτηνίατρος. Η κόρη του κ. Βασίλη στη γωνία έγινε φαρμακοποιός. Μέχρι και ο γιος του Φούρναρη, στο άλλο τετράγωνο, έγινε δάσκαλος. Και εσύ, κολλός. Τεπογλώσσια, Χριστέ μου.
2: Καλά, μάνα, με σένα δεν βγάζω άκρη. Παράτα με λοιπόν. Άντε, γεια.
3: Θα με πεθάνεις εσύ, αλλά όχι, δεν θα σου περάσει.
1: Εντάξει, κορίτσια, ήσασταν πολύ παραστατικές.
0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Skills.
2: Κακά τα ψέματα. Αλλά χωρίς digital πλέον δεν πας πουθενά.
0: Είτε είσαι σε τουρισμό, είτε γραφίστας, είτε έχεις δικό σου μαγαζί, το κινητό και τα digital εργαλεία είναι πρόκειται του χεριού σου.
1: Ακριβώς. Δεν είναι πια κάτι έξτρα, είναι το νέο βασικό. Όπως τα αγγλικά παλιά. Και το καλύτερο, τα μαθαίνεις παντού. YouTube, δωρεάν courses, αρκεί να έχεις όρεξη να το ψάξεις λίγο και να πειραματιστείς.
0: Ναι, αλλά δεν φτάνει μόνο το tech. Με τα soft skills τι γίνεται? Αν δεν ξέρεις να μιλάς, να ακούς ή να δουλεύεις σε ομάδα, το βιογραφικό σου μένει ορφανό. Οι εργοδότες ψάχνουν άτομα που λύνουν προβλήματα, όχι ρομπότ που δεν συνεννοούνται.
1: Πες τα Ρενάσια, αν είσαι γκρινιάρης και δεν μπορείς να συνεννοηθείς με άνθρωπο, όσο καλό κώδικα και γράφεις, η ομάδα θα σε στέλνει για καφέ και θα ξεχάσει να σου πει που πήγε.
0: Ναι, η επικοινωνία και η ομαδικότητα είναι που κάνουν τη διαφορά.
1: Όπως και η κριτική σκέψη. Με τόσα fake news, αν πιστεύεις ό,τι διαβάζεις, στο τέλος θα νομίζεις ότι η γη είναι επίπεδη και το 5G φτιάχνει καφέ. Πρέπει να φιλτράρουμε την πληροφορία και να μένουμε πάντα μαθητές.
0: Ωραία τα λες. Και κλείνουμε με το global mindset. Ξένες γλώσσες και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Σήμερα δουλεύεις από το σπίτι σου για το Λονδίνο ή το Τόκιο. Χρειάζεται να ξέρεις να πεις κάτι παραπάνω από
1: Hello, how are you?
0: Πρέπει να μπορείς να σταθείς παντού. Άρα, πού καταλήγουμε?
1: Θα σου πω. Γενικά, ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να σου δείξει την κατεύθυνση, αλλά οι δεξιότητες είναι αυτές που θα σε κρατήσουν σταθερό στο ταξίδι.
0: Γι' αυτό θέλουμε το σχολείο, να ενσωματώσει ψηφιακά εργαλεία.
1: Και δραστηριότητες με στόχο την καλλιέργεια κριτικής σκέψης.
0: Αλλά και το κράτος να αλλάξει πολιτικές πρακτικές.
1: Γιατί δικαιούμαστε ικανοποιητικούς μισθούς και καλές συνθήκες εργασίας, ώστε οι γνώσεις μας να μετατρέπονται σε πραγματικές ευκαιρίες καριέρας.
0: Ναι, να έχουμε το κίνητρο να μείνουμε και να εργαστούμε στην Ελλάδα.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της συζήτησης. Οπότε, μην ψάχνεις απλώς τη σωστή δουλειά.
0: Ψάξε τις δεξιότητες που σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός, δημιουργικός και χρήσιμος.
1: Για να πιάσουν όμως τόπο, διεκδίκησε ένα σχολείο πράξης και μια εργασία με προοπτική.
0: Αυτά από εμάς. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί μουσική.
1: Που δεν χρειάζεται κριτική σκέψη.
0: Αλλά μόνο και...
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
6: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
5: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
7: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι.
8: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
9: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
10: 6-7
11: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
12: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
13: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
14: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
15: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
16: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
17: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
18: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
19: Online και ασφαλής. Ένα podcast για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Από τους μαθητές της Delta Taxis. Υπάρχουν άραγε κίνδυνοι όταν σε ασφάλεια στο διαδίκτυο?
20: Φυσικά και είναι πολύ. Γι' αυτό βάλε όρια.
21: Προστάτεψε τον εαυτό σου.
22: Μίλα, δεν είσαι μόνος.
23: Σκέψου πριν κοινοποιήσεις.
24: Μην απαντάς σε αγνώστους και μην δίνεις προσωπικά στοιχεία.
25: Online και ασφαλής.
26: Σπάσε τη σιωπή.
27: Μίλα, άλλαξε το παιχνίδι.
26: Σχολικός εκφοβισμός, ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους.
27: Θα εξετάσουμε τις αιτίες, τις συνέπειες και πώς μπορούμε να σταματήσουμε τον κύκλο της βίας.
26: Άκουσε,
27: ενημερώσου
26: και δράσε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στον ωκεανό του διαδικτύου σερφάρουμε με ασφάλεια. Δεν ξεχνάμε τον πιο σημαντικό εξοπλισμό. Το κράνος της κριτικής σκέψης, την πηξίδα της προσοχής και το χάρτη της καλής συμπεριφοράς. Έτσι, κάθε online ταξίδι θα είναι μια περιπέτεια χωρίς εκπλήξεις. 12ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς. Σήμερα θα σας πω για τον Παντελής. Ο Παντελής ήταν ένας τραγουδιστής. Γεννήθηκε το 83 στην Αθήνα.
5: Μη μου λέτε, δεν αξίζει.
4: Από μικρός ήθελε να γίνει τραγουδιστής.
5: Μη μου λέτε, πως δεν κάνει.
4: Ξεκίνησε να παίζει κιθάρα. Όταν ήταν 11 χρονών.
5: Ίσως κάνει κάποια λάθη.
4: Ο Παντελίδης σκοτώθηκε σε ένα ατύχημα
5: την καρδιά μου για να...
4: το 2016.
5: Κάνει λάθη για να μάθει.
4: Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το, της καρδιάς μου το γραμμένο.
5: Τι να πω, τι περιμένω.
4: Το ακούτε τώρα!
5: Κάνει λάθη για να μάθει.
4: Ήμουνα ο Νίκος. Από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς.
5: Βάσανο μου πληγωμένο.
4: Και σας μίλησαμε για τον Παντελίδη.
5: Μαραμένο.
4: Γεια σας!
6: Άκου European School Radio.
7: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Φίλε, η απουσία σου είναι οδυνηρή. Αλλά η φιλία μας είναι τόσο δυνατή που δεν θα χαθεί ποτέ. Επειδή ήμασταν αληθινοί φίλοι.
4: Γιατί ήμουν πάντα το εαυτό σου μαζί σου. Δεν με κατέκρινες ποτέ. Ήθελες μόνο το καλό μου. Με σεβόσουν όπως και εγώ. Ήσουν ειλικρινής. Έλεγες ό,τι σκεφτόσουν. Την αλήθεια ακόμη και πονούσε.
5: Γιατί δεν χρειαζόταν να πω κάτι. Ήδη το ήξερες. Ίσως ήξερες καλύτερα εμένα, εσύ, από ότι εγώ. Αφού κοιταζόσουν τις ανησυχίες και τις ανάγκες μου. Ήσουν εκεί για μένα πριν από μένα.
6: Γιατί στο πρώτο λάθος δεν με εξέγραψες και όταν πολλοί με εγκατέλειψαν, έμεινες αμετακίνητος στο πλευρό μου.
7: Γιατί δεν φθόνησες ποτέ τις επιτυχίες μου. Γι' αυτό και ήσουν ο μόνος με τον οποίο θέλεις να τις μοιραστώ.
8: Γιατί ήσουν το καλύτερο φάρμακο όταν πονούσα. Η ομπρέλα μου στην καταιγίδα. Η φωλιά για να παρηγορηθώ. Ο ιστός που με έδινε ξανά με το γέλιο.
9: Γιατί και μόνο που ήσουν δίπλα μου, ένιωθα ευτυχισμένος. Και μόνο που σε έβλεπα, έφτιαχνε η μέρα μου.
10: Γιατί δεν ήσουν ένας πλαστός ψηφιακός φίλος με επιφανειακό ενδιαφέρον.
11: Η φιλία σου ανεκτίμητη.
12: Ελπίζω το μέλλον να μου επιφυλάξει τουλάχιστον άλλο ένα φίλο σαν εσένα.
13: Σε αγαπάμε. Στην καρδιά μας σε κρατάμε.
1: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν όνομα.
2: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν σπίτι.
3: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν φαγητό.
4: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ρούχα.
5: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο.
6: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα φροντίζουν.
7: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην υγεία.
8: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους.
9: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι διαφορετικά, αλλά είναι ίσα.
10: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας.
11: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ποιοτική ζωή.
12: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται και να παίζουν.
13: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά με αναπηρίες.
14: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά πρόσφυγες.

0: Στο σχολείο έχουμε έναν συμμαθητή με διαβήτη. Όχι τον διαβήτη που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε κύκλους. Τον ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Αλλά τι είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 1?
1: Ο ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι μια κατάσταση στην οποία το σώμα ενός παιδιού δεν μπορεί να φτιάξει μόνο του την ινσουλίνη. Μια ουσία που βοηθάει την ενέργεια από το φαγητό να μπει στα κύτταρα. Χωρίς ινσουλίνη, η ενέργεια μένει στο αίμα και το παιδί μπορεί να νιώσει κουρασμένο ή διψασμένο. Δεν είναι κάτι που φταίει το παιδί ή οι γονείς του. Απλώς συμβαίνει.

0: Ναι, αλλά πώς γίνει ένα παιδί με διαβήτη τύπου 1?
1: Ένα παιδί με διαβήτη τύπου 1 μπορεί να κάνει ό,τι και τα άλλα παιδιά. Να παίζει, να τρέχει, να γελάει και να μαθαίνει. Απλώς χρειάζεται να προσέχει λίγο παραπάνω το σώμα του. Μετράει το ζάχαρό του, κάνει ινσουλίνη και τρώει σωστά, ώστε να έχει ενέργεια και να νιώθει καλά κάθε μέρα.

0: Τώρα μπερδεύτηκα. Τι είναι η ινσουλίνη και γιατί είναι σημαντική?
1: Η ινσουλίνη είναι σαν ένα μικρό κλειδί που ανοίγει την πόρτα των κυττάρων για να μπει μέσα η ενέργεια από το φαγητό. Στο διαβήτη τύπου 1 το σώμα δεν μπορεί να φτιάξει αυτό το κλειδί. Γι' αυτό το παιδί χρειάζεται να το παίρνει με ενέσεις ή με αντλία. Με την ινσουλίνη το σώμα λειτουργεί σωστά και το παιδί νιώθει δυνατό.

0: Και πώς βοηθάμε έναν συμμαθητή με διαβήτη τύπου 1?
1: Οι συμμαθητές μπορούν να βοηθήσουν με απλούς τρόπους. Να δείχνουν κατανόηση, να μην κοροϊδεύουν ποτέ και να ρωτούν αν χρειάζεται κάτι όταν βλέπουν ότι ο φίλος τους δεν νιώθει καλά. Μερικές φορές το παιδί με διαβήτη μπορεί να χρειαστεί να φάει κάτι γρήγορα ή να ξεκουραστεί λίγο. Η φιλία και η υποστήριξη κάνουν τεράστια διαφορά.

0: Ναι, όμως είναι αρρώστια που κολλάει.
1: Ο διαβήτης τύπου 1 δεν κολλάει και δεν μεταδίδεται. Είναι απλώς ένας διαφορετικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σώμα κάποιων παιδιών. Με τη σωστή φροντίδα, τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν, ονειρεύονται και πετυχαίνουν ό,τι θέλουν όπως όλα τα παιδιά.

0: Η δύναμη της γνώσης και της καλοσύνης είναι πολύ σημαντική. Δεν συμφωνείτε?
1: Όταν μαθαίνουμε για το διαβήτη τύπου 1, γινόμαστε πιο έτοιμοι να βοηθήσουμε και να δείξουμε καλοσύνη. Η γνώση μας κάνει καλύτερους φίλους και συμμαθητές. Κάθε παιδί αξίζει να νιώσει ασφαλές, αποδεκτό και δυνατό στο σχολείο.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
3: Γεια σας! Σας μιλάμε από το Γιάλκα του Μιλιάς, που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόγουδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να γνωτέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
4: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η Κάτω Μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Ασφάλειας, ένα podcast για την ασφάλεια στο διαδίκτυο από τους μαθητές της Δέλτα Τάξη. Υπάρχουν άραγε κίνδυνοι όταν σε ασφάλεια στο διαδίκτυο?
1: Φυσικά και είναι πολλοί.
2: Γι' αυτό βάλε όρια.
3: Προστάτεψε τον εαυτό σου.
4: Μίλα, δεν είσαι μόνος.
5: Και σου προκοινοποιήσεις.
0: Μην απαντάς αγνώστους και μην δίνεις προσωπικά στοιχεία.

0: forma. Είμαστε οι μικροί detective στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο παίζουμε και μαθαίνουμε, αλλά πάντα με προσοχή. Δύο επεισόδια της εκπομπής μας στο European School Radio για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.
1: Μας είπαν ότι η επιστήμη είναι δύσκολη. Μας είπαν ότι η τεχνολογία δεν είναι για κορίτσια.
2: Μας είπαν πολλά, αλλά εμείς ξέρουμε.
3: Ξέρουμε πως τα κορίτσια μπορούν να είναι φυσικοί, μαθηματικοί, μηχανικοί, προγραμματίστριες.
1: Ξέρουμε πως η επιστήμη δεν έχει φύλο. Ξέρουμε πως το μέλλον μας ανήκει.
2: Κορίτσια, αν σας λένε ότι δεν μπορείτε, αποδείξτε τους το αντίθετο.
3: Αν σας λένε ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις είναι ανδρική υπόθεση, θυμηθείτε τη Marie Curie, τη Rosalind Franklin, την Catherine Johnson και τις χιλιάδες γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο.
1: Η επόμενη πρωτοπόρος μπορεί να είσαι εσύ. 11 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τις γυναίκες που άνοιξαν τους δρόμους και τις κοπέλες που θα γράψουν την επόμενη σελίδα της επιστήμης.
2: Μην περιμένεις την αλλαγή, γίνε η αλλαγή.
3: Η γνώση είναι δύναμη. Πάρε τη θέση σου στο μέλλον.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
5: Λοιπόν, είμαστε μαζεμένοι 22 Φλεβάρι του 2007. Είμαστε μαζεμένοι στον αέρα. Για τον sponsors, κύριοι και κυρίες. Και είμαστε σε ένα από αυτά τα όμορφα οικογενειακά τζαμ που κάνουμε περίεργες μέρες. Εκτός από τα άλλα που κάνουμε, κάνουμε και τέτοια, πιο οικογενειακά. Πάμε λοιπόν. Φυσάει κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα άγρια πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω εισβολή στη σιγή.

Έλα! Για τον σπονσόρς φυσάει κόντρα. Για όλους τους καλλιτέχνες που δεν έχουν χορηγό,

Και εδώ από τον τόπο ρίχνω αλάτι. Τάζομαι πρόσφυγας και σε καλό να μου βγει. Μπράβο!

0: European School Radio.
1: Η νέα δοσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι κάτι που υπάρχει στη ζωή μας εδώ και πολλά χρόνια.
6: Στις τηλεοράσεις μας, στα κινητά μας, στα αυτοκίνητά μας.
7: Πλέον όμως περνάμε σε μια νέα φάση. Η τεχνητή νοημοσύνη μεγαλώνει και επεκτείνεται.
8: Άκου τα παραμύθια και προσπάθησε να καταλάβεις αν είναι άνθρωπος ή AI.
7: Μπορείς.
9: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
10: Της έλεγε να την παντρέψει, δεν ήθελε.
11: Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
12: Του λέει μια μέρα, πατέρα.
13: Να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
14: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι
15: και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
14: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
15: Της έλεγε να την παντρέψει, δεν ήθελε.
9: Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
13: Του λέει μια μέρα, πατέρα,
12: να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
10: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι
11: και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
16: Η τεχνική νοημοσύνη που συνέστημα δεν δίνει, μας χρειάζεται πολύ, βοηθάει στη ζωή.
17: Γι' αυτό
18: μάθε,
17: σκέψου,
18: κρίνε.
5: Ήταν 13 Φεβρουαρίου του 1946 όταν πρωτολειτουργήσε το ραδιόφωνο του ΟΗΕ και η UNESCO επέλεξε τη συγκεκριμένη μέρα σαν Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου.
7: Μα έχει το ραδιόφωνο δύναμη στην εποχή της τεχνολογίας και των υπολογιστών?
18: Έχει.
19: Γιατί είναι μαγικό.
7: Μιλά ξεχωριστά σε καθένα από τα εκατομμύρια που ακούν.
19: Είναι ταξιδιάρικο.
20: Έρχεται μαζί μας στις βόλτες με αυτοκίνητο.
19: Είναι δημιουργικό.
7: Μπορείς να διαλέξεις τις εικόνες που θα συνοδεύουν τις εκπομπές που ακούς.
19: Είναι ευέλικτο.
20: Ευέλικτο.
14: Ναι, γιατί μπορεί να γίνει ψηφιακό, δορυφορικό, μπορεί ακόμα και να εκπέμπει διαδικτυακά.
20: Όπως το European School Radio.
5: Από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
14: Από τη ραδιοφωνική ομάδα Talos Radio Kids.
16: Χρόνια πολλά ραδιόφωνο!
14: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
21: The story begins a bit differently. And an endless love overcomes everything else. Rises above problems big and small. The prince's love for nature overruns any difficulty. It always finds resolution. It is significant for friendship. He got to know people, but became full of doubts. His flower, one of a kind, in the world the most benign. The fox got domesticated. It taught him how to create bonds. Its life brightened up without hunting in the meadows. It's time for them to part, a secret will be shared. He realized the different roses had another kind of charm. Only the heart can make the essence appear. You can now see clearly what matters really.
14: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Σήμερα έχουμε ένα θέμα που συνδυάζει μουσική, ιστορία και λογοτεχνία. Θα μιλήσουμε για το τραγούδι Σαράγεβο, τον Magic the Spell. Είμαι η Μάγια και μαζί μου είναι η Μυρτώ. Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά και ανυπομονώ. Είναι από αυτά τα τραγούδια που δεν τα ακούς απλώς, τα νιώθεις. Και έχει και τρομερό ιστορικό βάθος.
0: Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Ποιοι στίχοι σου έκαναν εντύπωση?
1: Εγώ θα διάλεγα τους «Βαδίζω έως ανέχομαι»,

0: Είναι σαν να περιγράφουν έναν άνθρωπο που έχει κουραστεί να υπομένει, αλλά ταυτόχρονα τον καλούν να αντιδράσει.
1: Ναι, είναι μια εσωτερική πάλι. Από τη μία η παθητικότητα, από την άλλη η ανάγκη να σπάσει σιωπή. Και όλο αυτό συνδέεται με το κλίμα πριν από τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία.
0: Ακριβώς. Το τραγούδι λειτουργεί σαν προειδοποίηση. Σου λέει, μην περιμένεις να γίνει το κακό για να μιλήσεις.
1: Η δεύτερη ερώτηση μας πάει στο ιστορικό πλαίσιο. Μήπως γνωρίζεις πότε γράφτηκε το τραγούδι?
0: Αν θυμάμαι καλά, γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 90.
1: Ναι, σωστά. Συγκεκριμένα, τέλη δεκαετίας του 80 και αρχές του 90. Εκδόθηκε το 1993 στο άλμπουμ «Διακοπές στο Σαράγεβο». Μία περίοδος που τα Βαλκάνια έβραζαν. Η Ιουγκοσλαβία ήταν έτοιμη να διαλυθεί και το Σαράγεβο γινόταν το επίκεντρο μίας από τις πιο τραγικές πολιορκίες στην Ευρώπη.
0: Και το εντυπωσιακό είναι ότι το τραγούδι γράφτηκε πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Έχει μια σχεδόν προφητική διάσταση. Είναι σαν να βλέπουν οι δημιουργοί το σκοτάδι που έρχεται.

0: Πάμε στην τρίτη ερώτηση. Από ποια οπτική γωνία πιστεύεις ότι γράφει ο στιχουργός?
1: Θα έλεγα από τη σκοπιά ενός ανθρώπου που ζει τον φόβο και την αγωνία. Δεν είναι απλώς παρατηρητής, είναι μέσα στην ένταση.
0: Και χρησιμοποιεί πολύ δυνατές εικόνες, προστακτικές, αντίθεσης, έντονο συνέστημα.
1: Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χαλαρά. Σε ταρακουνάει, σε βάζει να σκεφτείς τι σημαίνει πόλεμος, τι σημαίνει αδιαφορία.
0: Και η τέταρτη ερώτηση αφορά το είδος της μουσικής. Σε ποιο είδος μουσικής θα μπορούσε να καταταχθεί το τραγούδι Σαράγεβο, κατά τη γνώμη σου?
1: Magic the Spell. Ελληνικό ροκ με punk στοιχεία. Ένα τραγούδι που συμπεριλαμβάνει και ένα κομμάτι πολιτισμού, ενώ οι στίχοι του έντονοι που δεν φοβούνται να θίξουν δύσκολα θέματα.
0: Ναι, και το Σαράγεβο είναι χαρακτηριστικό. Έχει ένταση, ρυθμό και μία ομοία αλήθεια που σε χτυπάει κατευθείαν.
1: Είναι από αυτά τα τραγούδια που δεν παλιώνουν, γιατί μιλάνε για πράγματα που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στην ιστορία.
0: Νομίζω ότι καλύψαμε όλες τις ερωτήσεις με έναν ωραίο τρόπο. Και το τραγούδι αυτό είναι πραγματικά μία αφορμή για σκέψη.
1: Συμφωνώ. Δεν είναι απλώς υλικό για το μάθημα. Είναι μια υπενθύμηση για το τι μπορεί να συμβεί όταν οι άνθρωποι μένουν σιωπηλοί.
0: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αν σας άρεσε η συζήτηση, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα επεισόδια.
1: Να είστε καλά και να σκέφτεστε ελεύθερα. Τα λέμε στο επόμενο!

0: βλέπεις και τρώς.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Ραδιογραφήματα.
3: Η Παλμία ανεβαίνει.
2: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
3: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
2: Ραδιογραφήματα.
3: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.

0: Καλημέρα σας. Είμαστε η ομάδα ραδιοφώνου του 5ου Γυμνασίου Λαμίας και σας μιλάμε από το σούτο του σχολείου μας. Στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή είναι η Αρχοντούλα Μάμαλη και η Σιμίνα Καρέλη. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά όλους μας, μικρούς και μεγάλους. Το ρατσισμό και τον εκφοβισμό στα σχολεία. Στη σημερινή κοινωνία έχει παρατηρηθεί ραγδαία η αύξηση του ρατσισμού και του εκφοβισμού, κυρίως στον χώρο του σχολείου. Πολλές φορές ανήλικα παιδιά εκφοβίζουν τους συμμαθητές τους για πολλούς και ασήμαντους λόγους.
1: Καλώς ήρθατε στο μαθητικό μας ραδιόφωνο. Είμαστε οι μικροί detective στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο παίζουμε και μαθαίνουμε, αλλά πάντα με προσοχή. Δύο επεισόδια της εκπομπής μας στο European School Radio για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.
2: Γεια σας και καλώς ορίσατε στο Πίσω από την Οθόνη. Είμαι ο Σπύρος και σήμερα θα μιλήσουμε για το cyberbullying. Ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει εκατομμύριους. Το cyberbullying αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας για να βλάψει ή να ταπεινώσει κάποιον. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω κακοποιητικών μηνυμάτων, διάδοση φημών ή κοινοποίηση ιδιωτικών πληροφοριών. Οι επιπτώσεις του cyberbullying είναι σοβαρές. Το θύμα συχνά βιώνει άγχος, κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση. Μπορεί να χάσουν την αυτοπεποίθησή τους ή να αποφεύγουν το σχολείο ή κοινωνικές δραστηριότητες. Ένας μαθητής, για παράδειγμα, μπορεί να δέχεται μηνύματα 24/7 που λένε «Είσαι αποτυχημένος». Αυτό μπορεί να εμφυτεύσει ένα αίσθημα απόγνωσης μέσα τους. Εγώ συγκεκριμένα δεν είχα ποτέ cyberbullying, επειδή εντάξει, ποιος θα ήθελε να τα βάλει με έναν που είναι 1,90. Καλά, 1,80 βασικά. Τέλος πάντων, εάν υποφέρετε από το cyberbullying, μην απαντήσετε, μην κάνετε τίποτα. Υπάρχει ένα σκοπό σε αυτό. Η αποκλειστική αναφορά του χρήστη θα τον εμπεδώσει να έρθει ξανά σε επαφή μαζί σας. Συγκεντρώστε αποδείξεις για να δείξετε σε έναν ενήλικα. Και αν είστε μάρτυρας αυτού που συμβαίνει, παραμβαίνετε. Μην μείνετε εκεί και παρακολουθήστε. Αλλά βοηθήστε το θύμα και αναφέρετε τη συμπεριφορά. Στο τέλος της ημέρας όλοι μπορούμε να κάνουμε διαφορά.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαι η Ελευθερία από τη Β' Τάξη Δημοτικού. Στο διαδίκτυο δεν μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες και ρωτάμε πάντα τους γονείς μας και τους ενημερώνουμε για ό,τι κάνουμε. Είμαστε ευγενικοί με τα άλλα παιδιά. Μαζί μπορούμε να κάνουμε το διαδίκτυο πιο ασφαλές.
4: Σου αρέσει το σχολείο?
5: Τι τάξη πας?
4: Έχεις φίλους εδώ?
6: Παιδιά, σε ποιον μιλάτε? Ποιος είναι αυτός?
7: Ένας καινούριος μαθητής.
6: Α, μάλιστα. Πάμε να παίξουμε.
5: Είμαι διαφορετικός.
6: Είσαι μοναδικός.
5: Όλοι μας είμαστε ξεχωριστοί. Αν κάποιος ενοχλεί,
8: αν κάποιος στενοχωρεί,
9: μην το κρατάς μέσα σου. Μην φοβάσαι. Μοιράσου τους φόβους σου μαζί μας.
10: European School Radio. Χαίστε αλεκούτ.
11: Τι είναι η φιλία? Παίζουμε όλοι μαζί.
12: Του γραφίσουμε τα σκέρια να φωτίσουν τη γη.
13: Η φιλία είναι αγάπη.
14: Είναι φροντίδα, σεβασμός.
15: Η φιλία είναι κέφι.
16: Είναι χαρά, ενθουσιασμός.
17: Γίνεσαι πιο δυνατός.
18: Η φιλία θα σώσει την ήρθ.
19: Διώχνει το πόλεμο μακριά.
20: Από ένα στρέσιο να χρυστεί.
21: Η φιλία είναι μια
22: αγκαλιά.
23: Το περιβάλλον θα σωθεί μονάχα με φιλία.
24: Είναι παιχνίδι με φίλους στη θάλασσα
25: και περιπάντων στο βουνό.
26: Το κόσμο μας το φέρνει με μόνο καθαρό.
27: Να λάβει φιλία.
10: European School Radio. Χαίστε αλεκούτ.
28: This is my message to a future friend. Hey you, my special mate. I'm sorry I don't know your fate, but I will surely try to hear your cry for love and understanding, for guidance and guarding. If you could take my hand, we could set out for a trip with no end, the trip of friendship and joyful living, full of hardship and feeling. Are you willing to give it a try and see the world through a friendly eye?
10: European School Radio.
29: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

danced in the tango, and she traced the steps in a mind.

0: Παιδιά, τελείωσε ο Γιάννης του Ηρακλή.
1: Εγώ σκεφτόμουν αν υπάρχουν σήμερα ήρωες.
2: Υπάρχουν! Οι εθελοντές δεν είναι ήρωες.
3: Μα τι σχέση έχουν οι άσχημοι του Ηρακλή με τον εθελοντισμό?
4: Ας πάρουμε για παράδειγμα το λιοντάρι της Νέας. Ήταν ένα άγριο ζώο που φόβιζε τους ανθρώπους της εποχής.

0: Ο ηρακλειστός διοίκης έχει αναπροστατεύσει τους αδύναμους.
1: Το λιοντάρι, να ξέρετε ότι συμβολίζει τους κινδύνους που απειλούν τη ζωή μας, όπως είναι οι πόλεμοι, οι σεισμοί, οι φωτιές, οι πλημμύρες.
0: Και οι εθελοντές είναι πάντα εκεί.
2: Γιατί, παιδιά, νομίζετε, δεν συμβολίζει και τους φόβους μας. Εγώ είχα ένα άγχος διαλογών με τις ιστορίες προχτές που δεν κοιμήθηκα καθόλου. Κι εγώ το ίδιο. Παιδιά, κι εγώ πολλές φορές αγχώνομαι να μην αρρωστήσω ή να μην αρρωστήσει η μάνα μου.
1: Να ξέρετε, και οι γονείς μας είναι εθελοντές. Είναι εκεί για να τους καθησυχάσουν.
0: Όμως υπήρχε και ένας άνθρωπος ακόμα πιο δύσκολο.
2: Ξέρω.
1: Η Λευναία Ύδρα. Ένα τέρας με πάρα πολλά κεφάλια.
3: Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στη Λέρνη τέρας τρομερό. Κατάπινε ζώα, ανθρώπους και φυτά και ρίμωνε τόπους και νησιά.

0: Άρχισε λοιπόν με ένα μικρό γαβλό να τα καίνε για καλό.
1: Την τελευταία κεφαλή που είναι αθάνατη.

0: Όντως, κάθε φορά που έκοβε ο Ηρακλής ένα κεφάλι, φύτρωναν δύο.
1: Όπως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνέχεια
2: οι
1: άνθρωποι.
2: Η φτώχεια, οι αρρώσεις, η μοναξιά, τα ατυχήματα.
3: Οι εθελοντές όμως δεν τα παρετούν. Όσο και αν είναι τα προβλήματα, βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν ξανά και ξανά.
0: Παιδιά, προχτές διάβασα στην εφημερίδα για τη διάσωση των εργατών στον Ψιλορίτη. Ήταν στο χιονισμένο βουνό οι εθελοντές σε αντίξιες συνθήκες.
2: Να σας πω ότι μου θυμίζει εμένα η Λερναία Ήδρα το διαγώνισμα των μαθηματικών αμέσως μετά το διαγώνισμα της ιστορίας και δεν φτάνει αυτό. Μας ανακοίνωσε πρωί-πρωί κυρία και ένα τεστ τη γλώσσα. Όσο και να γράφουμε, πάντα καινούργια ξεπηδούν.
4: Εδώ όμως, Γιώργο, δεν μας σώζει κανένας εθελοντής.
5: Έλα ρε παιδιά, είστε εκτός θέματος.
6: Ναι ρε παιδιά, στο θέμα μας.
0: Και μετά ήρθε τα μήλα των Εσπερίδων.

0: Zeta πήρε μόνο με δύναμη η ωραία κλίση. Αλλά χρειάστηκε βοήθεια, υπομονή και ξυπνάδα.
1: Όπως και εγώ. Προχτές βοήθησα τον κύριο Αριστίδη να μεταφέρει τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στο σπίτι του που είναι σε μια μεγάλη ανηφόρα.
2: Μπράβο, Παναγιώτη!
1: Μπράβο! Εγώ να δεις. Έκλεισε το παγόρι που του χάρη που έπεσε στο γειτονικό οικόπεδο.
2: Μπράβο, Ιωάννα!
1: Και εγώ βοήθησα ένα πρωτάκι να ανοίξει το μπολάκι του.
2: Μπράβο, Νίκο!
1: Παιδιά, επιστρέφουμε στους άθλους και συγκεκριμένα στον αγαπημένο της Αμαζόνας.
3: Πανόπλιες κοπελιές, το τόξο σαν πουσές, Αμαζόνες τις φωνάζουν και όλοι τις αμάζουν.

0: Ο Ηρακλής έμαθε να σέβεται τη δύναμή του.
1: Σήμερα αυτό σημαίνει σεβασμός, ισότητα και συνεργασία.
2: Για να καταφέρουμε να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό και να φωτίσουμε σωστά τον ήρωα Ηρακλή, τον ήρωα Εθελοντή.
3: Συνεργαστήκαμε και σεβαστήκαμε ένας τον άλλο. Όπως άλλωστε κάνουν οι εθελοντές σε κάθε προσφορά τους.
4: Ο Ηρακλής μας δίνει τον δρόμο. Ο εθελοντισμός αλλάζει τον κόσμο.
5: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
6: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
7: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
8: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
9: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα.
10: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
11: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
12: Συντονιστείτε στο European School Radio.
13: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
14: Μείνετε συντονισμένοι.
15: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Σάμου είναι ξανά κοντά σας.
16: This is a new podcast.
17: The Time Travelers. Το podcast του πρώτου γυμνασίου Χαλκουτσίου.
18: Αγαπητοί μας ακροατές, καθώς το Πάσχα πλησιάζει και το φως της Ανάστασης ετοιμάζεται να φωτίσει τις καρδιές μας, θέλουμε να αφιερώσουμε λίγα λόγια γεμάτα ζεστασιά, ελπίδα και αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε.
19: Καλή Ανάσταση με φως στην καρδιά και ηρεμία στην ψυχή.
20: Το φως της Ανάστασης να γεμίσει τη ζωή σας με ελπίδα και δύναμη.
21: Ευχόμαστε ένα Πάσχα γεμάτο αγάπη, χαμόγελα και όμορφες στιγμές.
22: Η Ανάσταση να φέρει νέα ξεκινήματα και αισιοδοξία σε όλους.
23: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία πάνω απ' όλα.
24: Ευχές για ένα Πάσχα γεμάτο ζεστασιά και οικογενειακή αγάπη.
25: Η ελπίδα της Ανάστασης να γίνει δύναμη στην καθημερινότητά σας.
26: Καλή Ανάσταση με ειρήνη, χαρά και αληθινή αγάπη.
27: Το μήνυμα της Ανάστασης να σας γεμίσει πίστη και αισιοδοξία.
28: Ευχόμαστε φως, υγεία και όμορφες στιγμές αυτό το Πάσχα.
29: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με αγάπη σε κάθε σπίτι.
30: Το Άγιο Φως να σας συνοδεύει και να σας δυναμώνει.
31: Από όλους εμάς εδώ, στο podcast της Ερασμίου Ελληνογερμανικής Σχολής, σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να περάσετε όμορφα με ανθρώπους που αγαπάτε.
32: Ακούτε τη μουσική ζώνη,
31: φως,
32: breakfast, in school.
31: Χρόνια πολλά.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Προσέχουμε τα προφίλ που μας κάνουν πρόσκληση.
4: Δεν ποστάρουμε την τοποθεσία μας live.
5: Μην απαντάτε στα μηνύματα γνώστων.
6: Μην εμπιστεύεσαι τους άγνωστους στον δρόμο αλλά και στα social.
7: Οι φωτογραφίες μπαίνουν και στον κανονικό τοίχο.
8: Μην δημοσιεύετε προσωπικά δεδομένα όπως διεύθυνση κατοικίας.
9: Αν δέχεστε απειλές στα κοινωνικά δίκτυα, ζητήστε βοήθεια από κάποιον ειδικό όπως η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.

0: Hello, we're B2 class and we're presenting EST, Extreme Story Times. Get ready to hear some real extreme stories.
1: EST on air.
2: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
3: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
2: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών?
3: ESR, European School Radio.
4: Το δικό μας web radio.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας Web Radio.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Ησυχία παρακαλώ, σήμερα στο μάθημα θέλω να ασχοληθούμε με την εφηβεία. Ησυχία, δεν θα μιλήσουμε, θα ζωγραφίσουμε.
2: Τι εννοείται,
3: τι ζωγραφίζω.
1: Ελάτε ρε παιδιά, σας έχω φέρει χρώματα και υλικά για να σχεδιάσετε. Θέλω να μου χρωματίσετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας για αυτό που ζείτε τώρα.
2: Λίγο τη σβήστρα, παιδιά, λίγο τη σβήστρα. Ναι, αλλά τα έχετε πάρει όλα τώρα και δεν έχω τίποτα.
1: Ωραία παιδιά, τελείωσε η ώρα. Μαζέψτε τα πράγματά σας και αφήστε τα στην έδρα μου. Μετά βγείτε για διάλειμμα.
4: Καλέ, πας καλά.
5: Σιγά καλέ, μην ανησυχείς, έφυγαν.
4: Ναι. Πες μου τότε επιτέλους, πες μου και τους αγαπημένους σου πίνακες.
5: Αχ, βλέπεις αυτόν εκεί στην άκρη. Αυτόν με το μολύβι. Πόσο όμορφος. Δες τις λεπτομέρειες. Δες πόσο όμορφα έχει αποτυπώσει το συνέστημα, τις σκιές, τις γωμιές. Και δες και αυτόν εκεί. Φαίνεται ο μικρός μεγάλος καλλιτέχνης δεν είχε χρόνο να τελειώσει αυτό το αριστούργημα. Τα χρώματα κυριολεκτικά χορεύουν το ένα με το άλλο. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο.
4: Πω. Ναι, μα να, δες και αυτόν εκεί. Εκεί πέρα. Να, δεν ήξερα ποτέ ότι τα χρώματα μπορούσαν να συνδυαστούν έτσι και να προκαλέσουν τέτοιο συνέστημα. Νιώθω πως βγάζει την αυτοπεποίθηση από μέσα μου, σαν να με προκαλεί. Να και εκείνο εκεί. Αφαιρετικός, συμβολικός, απροσδιόριστος. Τα χρώματα είναι τόσο όμα, τόσο βαθιά. Δένουν μαζί τους, ασχέτως με το πόσο αντικρούονται.
5: Πανέμορφοι πίνακες, σαν και σένα. Όσο περισσότερο σε κοιτάζω, τόσο πιο πολύ χάνομαι στο απαλό σου κίτρινο. Υπάρχει κάτι τόσο γαλήνιο, τόσο νυφάλιο βαθιά σε σένα.
4: Χαίρομαι που σου βγάζω κάτι τόσο πολύτιμο. Αλλά κι εσύ. Κι εσύ μου μοιάζεις σαν τον κρυφό εραστή του έρωτα του ίδιου. Αυτό το βαθύ σου κόκκινο κάνει την καρδιά μου να χτυπάει. Κάνει την καρδιά μου να θέλει να αγαπήσει. Κάνει την καρδιά
3: καλά,
4: μου.
3: Καλά, για μας μιλάτε.
6: Μη φωνάζεις ρε, θα μας ακούσουν.
3: Καλά, απλά είχα περιέργεια.
1: Περιέργεια για ποιο πράγμα ακριβώς, αφού εμείς εδώ πέρα όπως βλέπουν έχουν ατερίστα σχήματα και άλλοι εμείς έχουν άκυρα χρώματα. Αν θες να κοιτάξεις κάποιον, κοίτα εμένα. Τουλάχιστον δεν έχω τόσο έντονες ατέλειες.
3: Εντάξει, δεν έχεις και εσύ κάτι ιδιαίτερο. Σιγά τα χρώματα δεν είναι καν καλά ανακατεμένα. Δεν έχουν βάθος και είναι απλή τυχαίοι συνδυασμοί.
1: Συγγνώμη, αλλά ποιος εδώ πέρα έχει πιο πολλούς συνδυασμούς και πιο πολλά χρώματα από εμένα. Και τι είναι βάθος, γιατί ποιος εδώ έχει βάθος, θες να μου πεις.
7: Εγώ δηλαδή που έχω άνισες γραμμές και περίεργα σχέδια, δεν είμαι ενδιαφέρον.
4: Και σιγά τις άνισες γραμμές και σιγά τα περίεργα σχέδια, ρε παιδιά. Εγώ προσωπικά σας θεωρώ όλους ενδιαφέροντες.
5: Εγώ τι να πω δηλαδή. Είμαι και θα είμαι για πάντα. Μια ημιτελή ζωγραφιά. Ποτέ δεν του δίνει το χώρο και το χρόνο που πρέπει.
8: Α, εσένα δεν σε τελείωσαν. Δεν το πρόσεξα καν. Έχει τόσο όμορφες γραμμές. Υπάρχει κάτι τόσο ωραίο στο να μένεις ατελής και...
1: Φυσικά και δεν το πρόσεξες εσύ, αφού είσαι συνέχεια στον κόσμο σου. Συνοιάζει μόνο να βρίσκεις κάτι ρομαντικό σε όλα. Πόσο άσκοπο και πόσο παράλογο.
3: Κοίτα λίγο το παρελθόν. Πριν ήσουν σαν εμάς και τώρα νομίζω ότι άλλαξε κάτι.
1: Παλιά ήμασταν μικροί και ανέμελοι. Τώρα όμως πρέπει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα, παιδιά. Εσύ δηλαδή που κρύβεσαι πίσω από μουντά σχέδια και απλές μολυβιές και προσπαθείς τόσο πολύ να κρύψεις τα χρώματα που έχεις μέσα σου.
3: Τι κι αν κρύβομαι μέσα από βαρετά σχέδια, με απρόσωπες μολυβιές, κρίνεις τους άλλους χωρίς να ξέρεις τι έχουν περάσει. Αλλά πού να καταλάβεις, δεν είχες ποτέ τέτοια προβλήματα. Τουλάχιστον είμαι ένα με τους άλλους τώρα, ακόμα κι αν πρέπει να κρύψω το πραγματικό μου αυτό. Επιτέλους, νιώθω αποδεκτή, όχι όπως παλιά. Εσύ δηλαδή που εξαρτιέσαι από την άποψη των άλλων για να νιώσω αποδεκτή.
7: Εντάξει ρε παιδιά, κι εσείς με κρίνετε ασταμάτητα. Ξέρετε, δεν νομίζω να ξέρετε πόσο καταπιεστικό είναι το να με υποβαθμίζετε συνεχώς με την κάθε λέξη σας. Πιστεύετε ότι μου αρέσει να ζω κάθε μέρα με το βάρος του άγχους στο λαιμό μου, κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου. Όχι λοιπόν, αλλά κι εσείς τι κάνετε γι' αυτό. Κλείνετε τα μάτια σας, καλύπτετε τα αυτιά σας, σηκώνετε το χέρι σας, με δείχνετε και με κατακρίνετε γελώντας. Γι' αυτό είμαι αποτέλεσμα στραβών γραμμών. Γι' αυτό κάθε φορά που πάω να τραβήξω μια γραμμή, το χέρι μου τρέμει και η όμορφη αυτή ζωγραφιά καταλήγει σε μια μουτζούρα. Πραγματικά νιώθω λες και δεν με καταλαβαίνει κανείς.
5: Αχ, σε νιώθω. Πολλές φορές είναι δύσκολο να το επεξέλθεις και να αποδώσεις προσδοκίες στον άλλον όταν ζεις σε κόσμο με άγχος. Όπως εγώ, που τώρα, που έχω μπει στην εφηβεία, η ιδιαιτερότητά μου με έχει δυσκολέψει ορισμένα πράγματα στη ζωή μου. Στο παρελθόν, δεν ήταν τόσο φανερό γιατί ήμουν μικρή και δεν είχα πολλές ευθύνες. Αλλά τώρα, τώρα που τα δεδομένα άλλαξαν, ο περίγυρός μου περιμένει να τα κάνω όλα άψογα, χωρίς η κοινωνία να είναι προσαρμοσμένη σε μένα και τις διαφορετικές ανάγκες μου.
1: Σιγά όμως, όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Αυτό είναι η εφηβεία. Εμένα με έχει ρωτήσει κανείς πώς νιώθω, τι σκέφτομαι, νοιάζεται κανείς για το τι περνάω. Όλοι πιστεύουν πως έχω τρομερή αυτοπεποίθηση και πως είμαι άψογη. Όμως εγώ κρύβω τους φόβους μου πίσω από αυτό. Πολλές φορές βάζω τους άλλους σε δύσκολη θέση γιατί δεν θέλω να βρεθώ εγώ σε εκείνη.
2: Από όσο φαίνεται, όλοι έχουμε το δύναμο σημείο μας και κανείς δεν είναι τέλειος. Τελικά, πολύ περίεργη η περίοδος αυτή για μας.
5: Ίσως πραγματικά, παιδιά, η εφηβεία είναι η στιγμή που η ψυχή ανασένει ανάμεσα στο χθες και στο αύριο. Τι μας τραβάει μπροστά, τι μας κρατάει πίσω.
8: Και οι σκιές που χορεύουν αργά στα όνειρά μας. Οι λέξεις που ψιθυρίζουν χωρίς να τις καταλαβαίνουμε. Το γέλιο που σπάει τη σιωπή. Και η μοναξιά που μοιάζει να μας κρατά τρυφερά το χέρι, σαν να μας καλεί να βρούμε ποιοι είμαστε πριν μάθουμε ποιοι μπορούμε να γίνουμε.
5: Και έπειτα, οι μικρές πληγές που καίνε απαλά, οι νύχτες που μοιάζουν ατελείωτες, αλλά είναι γεμάτες φως, οι φορές που τα δάκρυα ανακατεύονται με το γέλιο και δεν καταλαβαίνουμε, μη τα γνωρίζουμε γιατί. Και η καρδιά που χτυπάει δυνατά και ατάραχα για πράγματα που δεν έχουν ακόμα όνομα. Σαν να προσπαθεί απελπισμένα να καταλάβει τον κόσμο και τον ίδιο τον εαυτό ταυτόχρονα.
8: Και αυτή η καρδιά αγαπά, πληγώνεται, απελπίζεται, νιώθει, νοσταλγεί, ενθουσιάζεται και χαίρεται. Όλα αυτά μονάχα αυτή η μία καρδιά.
9: Άρα τελικά τι είναι εφηβεία?
5: Παιδιά έρχονται!
10: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
11: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
12: Είμαι η Γεωργία και μας ακούτε μία φορά το μήνα στο European School Radio.
13: Και εγώ είμαι η Λιλιάνα. Άμα πάει καλά, θα μας ακούτε και στο Spotify.
12: Το podcast που ακολουθεί είναι καθαρά χιουμοριστικό. Είμαστε η Bam Boom από το γυμνάσιο Μαρμαρά.
13: Ελπίζουμε να σας αρέσει. Ας ξεκινήσουμε με το σημερινό θέμα.

να σας το αποδείξουμε. Ακούστε την εκπομπή μας και μάθετε για τη μουσική που άλλαξε την ιστορία. Συντονιστείτε με το κανάλι μας. Δεν θα χάσετε.

0: όλους. Είμαστε το Γυμνάσιο Μαγούλας, είμαι ο Αλέξανδρος και σήμερα στη European School Radio θα μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα. Την ενεργό πολιτότητα των μαθητών. Τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης όταν είσαι μαθητής τρίτης γυμνασίου?
1: Ενεργός πολίτης σημαίνει να ενδιαφέρεσαι για το σχολείο και την κοινωνία σου. Για παράδειγμα, να συμμετέχεις στο μαθητικό συμβούλιο και να εκφράζεις τις ιδέες σου.
0: Ακριβώς, η συμμετοχή είναι το πρώτο βήμα. Οι μαθητές μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες, να συνεργάζονται και να προσπαθούν να βελτιώσουν το σχολικό περιβάλλον τους.
2: Μπορούμε επίσης να συμμετάσχουμε σε εθελοντικές πράξεις όπως καθαρισμούς πάρκων ή δράσεις ανακύκλωσης.
0: Η ενεργός πολιτότητα δεν αφορά μόνο το σχολείο, αλλά και την κοινωνία. Μέσα από μικρές πράξεις, οι μαθητές μαθαίνουν τι σημαίνει υπευθυνότητα και δημοκρατία.
3: Και φυσικά, ενεργός πολίτης σημαίνει να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των άλλων και να ακούμε τις ανάγκες τους.
0: Σωστά. Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, δημιουργούμε μια καλύτερη κοινότητα. Αυτό ήταν το σημερινό μας μήνυμα. Οι μαθητές μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες από μικρή ηλικία. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε στο European School Radio. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να θυμάστε.
4: Η αλλαγή ξεκινάει από εμάς.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web.

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio, the first student radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Φωτογραφίες μπορώ να βγάζω, όχι να τις ανεβάζω.
5: Όταν κάτι με ενοχλεί, δεν έχω λόγο να τραπώ. Στους γονείς μου στη στιγμή αμέσως πρέπει να το πω.
6: Όνομα, διεύθυνση, μα και κινητό, ποτέ τα στοιχεία μου δεν κοινοποιώ.
7: Δημοτικό σχολείο Μελίτης.
8: Leave the internet world, live in the real world.
9: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλημέρα σας! Guten Morgen! Good morning everybody! Είμαστε μαθητές από το Γυμνάσιο Ιστορίου Καστοριάς και σας καλωσορίζουμε στο European School Radio με πολύ κέφια.
1: Η σημερινή μας εκπομπή λέγεται Μικρές Φωνές, μεγάλα μηνύματα από το σχολείο μας.
0: Μέσα από μικρές ιστορίες θέλουμε να μοιραστούμε σχέψεις και εμπειρίες από την καθημερινή σχολική ζωή.
2: Διότι το σχολείο μας δεν είναι μόνο μαθήματα, είναι άνθρωποι, συναισθήματα και στιγμές που μας κάνουν καλύτερους.
0: Μια φωτογραφία τραβήχτηκε για πλάκα, αλλά ανέβηκε, χωρίς να ρωτηθεί αυτός που φωτογραφήθηκε.
1: Γιατί είμαι εγώ εδώ, ποιος τα ανέβασε?
2: Έλα μωρέ, απλά μια φωτογραφία είναι.
1: Ναι, αλλά δεν ρώτησες πρώτα ότι ανέβηκε.
3: Σε αδίκτυο μια εικόνα μένει.
2: Δεν το σκέφτηκα. Συγγνώμη, θα τη σβήσω.
1: Αυτό ήθελα, να ρωτάμε πρώτα.
0: Πριν ανεβάσουμε κάτι, ρωτάμε.

0: Λίγο,
1: μέσανε.
0: Έλα, μέσανε.
1: Γκο! Α, με χτύπησες. Τρέχουν αίματα. Άνοιξε την πληγή.
0: Στο διάλειμμα ένα παιχνίδι, μια στιγμή απροσεξίας.
2: Ω, συγγνώμη.
1: Το έκανες επίτηδες.
0: Οι φωνές ανεβαίνουν. Οι φίλοι παίρνουν θέση για μάχη μεταξύ τους.
3: Σταματήστε λίγο.
2: Αλήθεια, δεν το ήθελα. Γλίστρισα.
1: Έχω νόμψει ότι με χτύπησες, στόχευες.
2: Όχι, συγγνώμη.
0: Μερικές φορές θυμώνουμε πριν ακούσουμε τη γνώμη του άλλου.

0: Να πάρει βγει.
1: Στο διάλειμμα οι μαθητές παίζουν στην αυλή. Λάσπες, χώματα και πολλή ασκέδαση. Το κουδούνι έχει χτυπάει. Μπαίνουν όλοι μέσα και το δάπεδο και οι σχάλες γίνονται όλα χάλια μαύρα.
2: Δες τι αφήσαμε πίσω μας.
3: Δεν είναι σωστό. Κάποιος θα γλιστρήσει.
1: Οι μαθητές σταματούν και σκέφτονται για μερικά δευτερόλεπτα.
2: Να μην κάνουμε ότι το είδαμε. Πρέπει να το φτιάξουμε.
3: Εγώ παίρνω το νερό. Άλλοι καθαρίζουν, άλλοι σκουπίζουν.
2: Εγώ παίρνω τα σφουγγάρια.
3: Το χαρτί.
1: Σε λίγα λεπτά ο χώρος είναι πάλι καθαρός. Τα λάθη συμβαίνουν. Η ευθύνη όμως δείχνει ποιοι πραγματικά είμαστε.
2: Δύο μαθητές στη τάξη δεν συμπαθιούνται ιδιαίτερα.
3: Σοβαρά τώρα, μαζί του.
2: Κι εγώ το ίδιο σκέφτομαι.
4: Διαμαντή, Μπάμπη, θα είσαι στην ίδια ομάδα.
2: Στην αρχή, λίγες κουβέντες και πολλή αμηχανία.
3: Λοιπόν, ποιος θα γράψει?
2: Εγώ παίρνω τις πληροφορίες. Σιγά σιγά μιλάνε περισσότερο. Οι Ελλάνες συνεργάζονται.
3: Τελικά έχουμε πολλά κοινά.
2: Ναι, ισχύει. Μερικές φορές μια ομάδα εργασίας αρκεί για να αλλάξει τα πάντα.
1: Ένα πρωινό στο σχολείο, ένα παιδί ανεβαίνει τη σκάλα, λίγο αργοπορημένο.
2: Ωχ, ήρθε.
1: Το παιδί το άκουσε και η κουβέντα γρήγορα παρεξηγήθηκε.
3: Γιατί το είπε αυτό, τι έκανα?
1: Στο διάλειμμα το είπε σε ένα άλλο παιδί.
3: Όταν με είδε, είπε «Ωχ, ήρθε», σαν να μην ήθελε να έρθω.
2: Μήπως θα το συζητήσουμε όλοι μαζί? Πες μας, τι εννοούσες όταν το είπες?
5: Εγώ εννοούσα «Ωχ, ήρθε» και τώρα δεν θα γλιτώσουμε το διαγώνισμα. Νόμιζα ότι αν αργούσε θα αναβαλόταν.
3: Αλήθεια, εγώ νόμιζα ότι το είπες για μένα.
5: Όχι βέβαια, συγγνώμη αν ακούστηκε αλλιώς.
2: Να λοιπόν, μια κουβέντα μπορεί να ακουστεί διαφορετικά από ό,τι, από ό,τι εννοήθηκε.
1: Στο σχολείο μας μαθαίνουμε κάτι σημαντικό. Πριν θυμώσουμε ή στεναχωρηθούμε, ρωτάμε.
6: Μικρές φωνές, μεγάλα μηνύματα από το σχολείο μας.
2: Τι σαν τους αυτούς μας, τι σημαίνει σχολείο για εμάς?
3: Για εμάς το σχολείο είναι συνεργασία.
1: Είναι φιλία και σεβασμός.
2: Είναι λάθη που μας μαθαίνουν.
5: Και στιγμές που μας ενώνουν.
1: Από το σχολείο μας
2: στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης.
1: Να ακούμε ένας τον άλλον και να τον δίνουμε χώρο σε κάθε φωνή.
2: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε στο European School Radio.
5: Μέχρι την επόμενη εκπομπή.
2: Yeah. Hello!

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλωσορίσατε στο podcast μας.

0: rap here from the source.
1: Γεια σας. Ονομάζομαι Λέανδρος Στεφανάκης. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη μητέρα μου, την Ειρήνη Ποδηματά Στεφανάκη, η Ρίτσα όπως την ήξεραν οι περισσότεροι. Γεννήθηκε το 1946 και έζησε στο Ηράκλειο Κρήτης. Από πολύ μικρή είχε ταλέντο στη ζωγραφική. Η μητέρα μου σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με υποτροφή από το ΙΚΙ, πήρε δίπλωμα ζωγραφικής χαρακτικής και πτυχίο τυπογραφίας και τέχνης βιβλίου. Εργάστηκε σαν καθηγήτρια εικαστικών σε σχολεία και είχε και το δικό της εργαστήριο καλών τεχνών. Έχει κάνει πάρα πολλές σημαντικές εκθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το 1970 εξέθεσε στην αίθουσα τέχνης του Χίλτον στην Αθήνα. Το 1971 παρουσίασε έργα της στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Το 1973 συμμετείχε στην Πανελλήνια Καλλιτεχνική Έκθεση στο Ζάπιο. Το 1993 έκανε έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο. Το 2001 συμμετείχε στην Τριενάλε Ελληνικής Χαρακτικής στην Πινακοθήκη Πιερίδη και το 2003 εξέθεσε στο χώρο της τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ρεθύμνου. Επίσης έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις με την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών. Όπως σας είπα, το έργο της έχουν ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Το 1998 συμμετείχε στην 4η Διεθνή Τριενάλε Χαρακτικής στο Κότσι της Ιαπωνίας. Την ίδια χρονιά πήρε μέρος στη Διεθνή Μπιενάλε Σύγχρονης Χαρακτικής στο Τρόις Ριβιέρες του Καναδά, καθώς και στη 2η Διεθνή Μπιενάλε Μινιατούρας Χαρακτικής στο Μόντρεαλ. Το 1999 συμμετείχε σε έκθεση στο Μουσείο Φλωρεάν στη Ρουμανία, καθώς και σε πάρα πολλές άλλες εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έργα της βρίσκονται σε σημαντικούς φορείς και συλλογές όπως στους Δήμους Αθηναίων, Ηρακλείου, Μυτιλίνης, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Γκαλερί Χίλτον, στη συλλογή του κ. Πορταλάκη και στο Μουσείο Φλωρεάν στη Ρουμανία και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Εγώ τη θαυμάζω πάρα πολύ γιατί μου έμαθε να αγαπάω την τέχνη, να προσπαθώ και να μην τα παρατάω ποτέ. Για μένα δεν είναι μόνο μια σπουδαία καλλιτέχνης, είναι η μητέρα μου.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Γεια σας, είμαι ο Αντριάν Ταφάνη,
1: ο Άγγελος Παϊόβα
2: και η Γεννής Ρέκα
0: από τα Μοχιανάκια του Γυμνασίου Μοχού Ηρακλείου Κρήτης. Το όνομά μας Μοχιανάκια το πήραμε από το σχολείο μας. Βέβαια υπάρχουν μαθητές που έρχονται σε αυτό και από άλλα χωριά. Σταλίδα, Αυδού, Γωνιές και Ποταμιές.
1: Ας μιλήσουμε λίγο για αυτά.
2: Η Σταλίδα είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός της κοινότητας Μοχού. Σε αυτή υπάρχουν ξενοδοχεία, τουριστικά μαγαζιά, εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες. Το καλοκαίρι η Σταλίδα γεμίζει τουρίστες που δέχονται τη φιλοξενία των κατοίκων της.
0: Το Αυδού ανήκει στο Δήμο Χερσονήσου και βρίσκεται στο κάμπο της Λαγκάδας. Το καλοκαίρι σφίζει από ζωή και όλοι χαίρονται με τα πανηγύρια που γίνονται σε αυτό.
2: Οι Γωνιές ανήκουν και αυτές στο Δήμο Χερσονήσου και βρίσκονται στην είσοδο των Φαραγγιών, της Παναγιάς και της Ρόζας. Είναι ένα παραδοσιακό χωριό που παράγει λάδι, μέλι, κρασί, τσικουδιά και κοινοτροφικά προϊόντα.
0: Οι Ποταμιές ανήκουν στο Δήμο Χερσονήσου. Οι κάτοικοί της ασχολούνται με τη γεωργία και είναι ένα αυθεντικό κρητικό χωριό. Οι επισκέπτες του φεύγουν από αυτό με τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Fight Addiction, Break the Chains.
1: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
2: Οι μετανάστες έρχονται στη χώρα μας για να ξεφύγουν από τον πόλεμο, να βρουν φαγητό και νερό, πεινάνε και διψάνε.
3: Σεβόμαστε κάτι διαφορετικό, όπως μας σέβονται και οι άλλοι.
4: Να βοηθάμε τους μεταράστες όσο μπορούμε.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Η χρυσή τη βάρκα της. Για θρέψη φίλη.
2: Κύριε, δεν σ' έχω φίλο.
1: Πάρε χαμόγελο.
2: Ευγένεια φίλη.
1: Για θρέψη δες μπάλα.
3: Η δικιά μου είναι καλύτερη, χαχα.
1: Πάρε ζωγραφιά.
3: Συνεργασία, πάμε να παίξουμε.
1: Για θρέψη, τι κάνεις?
2: Φύγε να μη σου ρίξω καμία μπουνιά.
1: Πάρε αγάπη.
3: Έλα, είμαστε φίλοι, θα αγαπώ.
1: Για θρέψη, βοήθεια.
2: Δεν σε βοηθάω, κάτω μόνος.
1: Πάρε κλειδί.
3: Ένα κλειδί.
1: Άνοιξε καρδιά.
3: Θα σε βοηθήσω.
2: Ευγένεια.
4: Κάιδες.
1: Σεβασμός.
4: Respect.
1: Αγάπη.
4: Love.
2: Συνεργασία.
4: Cooperation.
0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: μας ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Yes.

Γεια σας, είμαι η Σοφία και θα σας μιλήσω για μια φράση που ακούμε συχνά. Να είσαι ο εαυτός σου. Ακούγεται απλή, σχεδόν εύκολη, σαν μια συμβουλή που τη λες χωρίς να το σκεφτείς πολύ. Αλλά, αν το σκεφτούμε λίγο καλύτερα, δεν είναι καθόλου εύκολη. Γιατί το να είσαι ο εαυτός σου σήμερα σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου μέσα σε έναν κόσμο που συνεχώς σου λέει ποιος πρέπει να είσαι. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε μια ερώτηση στον εαυτό μας. Θέλω να είμαι αυτό που είναι αποδεκτό ή ο αληθινός μου εαυτός σου.

από μικροί μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε. Να μην μιλάμε πολύ. Να μην ξεχωρίζουμε. Να μην είμαστε υπερβολικοί. Μαθαίνουμε πότε να σωπαίνουμε και πότε να μιλάμε. Πότε να γελάμε και πότε να συγκρατούμαστε. Πότε να ταιριάζουμε και πότε όχι. Στο σχολείο, στις παρέες, στα social media, παντού υπάρχουν άγραφοι κανόνες. Πώς να ντυθείς, πώς να μιλήσεις, τι να σου αρέσει, πώς να φέρεσαι, τι θεωρείται φυσιολογικό και τι όχι. Και σιγά σιγά, χωρίς καν να το καταλάβουμε, αρχίζουμε να αλλάζουμε μικρά κομμάτια του εαυτού μας. Όχι επειδή θέλουμε, αλλά επειδή φοβόμαστε να μην φανεί ότι διαφέρουμε. Φοβόμαστε να μην κρυθούμε. Φοβόμαστε να μην απορριφθούμε. Πολλές φορές, δεν μας ζητούν να είμαστε καλοί άνθρωποι. Μας ζητούν να είμαστε ίδιοι. Ίδιοι με αυτό που θεωρείται σωστό. Ίδιοι με αυτό που θεωρείται αποδεκτό. Ίδιοι με αυτό που δεν ενοχλεί. Και όποιος ξεφεύγει λίγο, νιώθει ότι πρέπει να απολογηθεί, σαν να έκανε κάτι λάθος.

0: και μετά υπάρχουν τα social media. Εκεί όλα μοιάζουν τέλεια. Χαμόγελα. Επιτυχίες. Σώματα χωρίς ατέλειες. Ζωές χωρίς προβλήματα. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι μόνο ένα κομμάτι της αλήθειας. Ένα στιγμιότυπο. Μια προσεκτικά διαλεγμένη στιγμή. Κανείς δεν ανεβάζει τις ανασφαλίες του. Κανείς δεν ανεβάζει τις κακές του μέρες. Κανείς δεν ανεβάζει τους φόβους του. Κι όμως, εμείς συχνά συγκρίνουμε ολόκληρη τη ζωή μας με μια τέλεια φωτογραφία κάποιου άλλου. Και κάπου εκεί αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε. Γιατί εγώ δεν είμαι έτσι? Γιατί δεν τα καταφέρνω το ίδιο? Γιατί δεν νιώθω αρκετός? Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Το να είσαι ο εαυτός σου δεν σημαίνει να είσαι τέλειος. Δεν σημαίνει να είσαι πάντα χαρούμενος. Δεν σημαίνει να είσαι δυνατός κάθε μέρα. Δεν σημαίνει να αρέσει σε όλους. Σημαίνει να αποδέχεσαι ότι είσαι άνθρωπος. Με ανασφάλειες. Με λάθη. Με μέρες που δεν είσαι καλά. Με στιγμές που δεν ξέρεις τι θέλεις. Κι όμως, πολλές φορές φοβόμαστε να το δείξουμε. Φοβόμαστε να πούμε αυτό που πραγματικά σκεφτόμαστε. Φοβόμαστε να δείξουμε τι μας αρέσει. Φοβόμαστε να πούμε δεν είμαι καλά. Όχι επειδή δεν έχουμε φωνή, αλλά επειδή φοβόμαστε πως θα ακουστεί, πως θα κρυθεί, πως θα παρεξηγηθεί. Υπάρχει μεγάλη πίεση στο να είμαστε κάτι. Ο καλός μαθητής, η δυνατή, ο αστείος, η ήσυχη, αυτός που τα καταφέρνει. Και όταν δεν χωράμε σε αυτόν τον ρόλο, νιώθουμε ότι κάτι πάει λάθος με εμάς. Αλλά ίσως το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς. Ίσως το πρόβλημα να είναι ότι τα καλούπια είναι πολύ μικρά. Το να είσαι ο εαυτός σου δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά και το μέλλον σου. Αφορά τα όνειρά σου. Αυτό που θέλεις να γίνεις. Αυτό που φοβάσαι να πεις δυνατά. Πολλές φορές μας λένε τι είναι ρεαλιστικό. Τι είναι σωστό. Τι είναι ασφαλές. Αλλά δεν γεννήθηκαν όλοι για το ίδιο μονοπάτι. Και δεν έχουν όλοι το ίδιο όνειρο. Το να είσαι ο εαυτός σου το επαγγελματικό σου μέλλον σημαίνει να μην διαλέξεις μια ζωή μόνο και μόνο επειδή εγκρίνεται από τους άλλους. Να μην θυσιάσεις τον εαυτό σου για μια ασφάλεια που δεν σε γεμίζει. Να καταλάβεις ότι η δουλειά που θα κάνεις δεν πρέπει να σε ακυρώνει. Πρέπει να σε εξελίσσει. Το να είσαι ο εαυτός σου σήμερα δεν σημαίνει να τα έχεις όλα λυμένα. Σημαίνει να ψάχνεσαι, να δοκιμάζεις, να αλλάζεις γνώμη, να ξαναρχίζεις. Σημαίνει να λες, αυτό είμαι τώρα και έχω δικαίωμα να εξελιχθώ. Και ναι, δεν είναι εύκολο. Θέλει θάρρος για να ξεχωρίσεις. Θέλει δύναμη για να μην συγκριθείς. Θέλει αυτοσεβασμό να μείνεις αληθινός. Σε έναν κόσμο που σου λέει να αλλάξεις. Αλλά στο τέλος της ημέρας, υπάρχει ένα ερώτημα που αξίζει να κάνουμε στον εαυτό μας. Θέλω να ζω προσπαθώντας να είμαι αποδεκτός. Ή θέλω να ζω προσπαθώντας να είμαι αληθινός. Γιατί, αν περάσουμε όλη μας τη ζωή προσπαθώντας να γίνουμε κάτι που θέλουν οι άλλοι, μπορεί να καταφέρουμε να ταιριάξουμε, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούμε. Το να είσαι αυτός σου σήμερα δεν είναι εύκολο. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να μην χαθείς.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Είμαι ο Χαρίς και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τι ξέρεις ότι.
3: Γεια σας, είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
5: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
6: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συναντεύξεων. Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
7: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
8: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
9: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.
10: Είμαστε οι μικροί ρεπόρτες. Θα εκδώσουμε εφημερίδα, θα μας ακούσετε στο podcast και μια έκπληση για το τέλος.
11: Podcast Μουσικές Περιπέτειες
12: από την 5η τάξη πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ιστιαίας.
13: Συντονιστείτε το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα
14: για ένα podcast
15: που σε ταξιδεύει χωρίς εισιτήριο!
16: Γενικό
17: ή ΕΠΑΛ,
16: εσείς τι λέτε?
18: For pets.
19: We have a very important topic to discuss, pets, and especially cats and dogs.
18: We're going to interview two pets and provide information about their lives and needs.
20: Let's welcome our first reporter.
21: Hello, let me introduce you to our furry friend. What's your name, pal?
22: My name is Max. Woof.
20: Do you have a home?
22: Yes, Woof. I'm a lucky fellow.
20: My parents love me and take good care of me.
21: I'm so happy to hear that. What makes you happy? What do you need from humans?
22: Well, Woof, I need food, clean water, law, safety, and my vet. Ouch.
23: Let me tell you my story. I was adopted. My parents got me from an animal shelter. I was a stray dog who found affection and a forever home. They take me for long walks and I never feel lonely.
24: I must admit that you are very lucky.
22: Ooh, yes, my humans are the best.
18: Max, thank you for participating in our show.
23: Another special guest is waiting. Hello, what's your name?
21: Yeah.
22: My name is Kitty.
21: I'm a cat, and I like playing and getting hugs.
24: Do you have a home?
21: No, yeah, I don't. I live in an animal shelter. However, I used to have a real home once.
22: And what happened then?
18: My humans thought that I was too playful and naughty. At first, they played with me and cared about me, but things changed when I broke Mom's favorite bait.
22: I'm so sorry. Well, what would you like the world to know?
21: Well, I would like to tell people that we are not toys.
22: We are just like babies, so they should be more patient and understanding.
23: You are absolutely right. After all, animals have rights too.
22: After these two interesting interviews, what do you think?
23: Don't you agree that every animal needs love? So adopt an animal, especially one from an animal shelter.
18: And of course, do not forget to look after the stray animals in your neighborhood.
21: You can make a difference. S.A.S. Save a soul.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
4: Η συνοικία μας.
5: Η συνοικία του Αγίου Νεκταρίου είναι μια περιοχή που βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό τμήμα της πόλης των Πατρών. Πρόκειται για μια όμορφη, ήσυχη συνοικία και φιλοξενεί συνολικά 115 εργατικές κατοικίες που είχαν κατασκευαστεί το 1955 σε ένα οικόπεδο 22 στρεμμάτων. Οι κατοικίες παραδόθηκαν το 1958 στους ιδιώτες από το κράτος.
6: Μέχρι το 1966 η συνοικία μας ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του Άγιου Γεώργιου του Λάγκουρα. Η εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου θεμελιώθηκε το 1966 και εγκαινιάστηκε το 1968. Ένας πολύ όμορφος και περιποιημένος ναός που χτίστηκε με την οικονομική βοήθεια και την προσωπική εργασία των κατοίκων. Δίπλα από τον ναό υπάρχει το παρακλήσι του Αγίου Ραφαήλ, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης. Η εκκλησία διαθέτει πολύ δύναμο τριόρυφο κτίριο, εντός του οποίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, ομιλίες και τα μαθήματα κατηχητικού, όπου μετά το μάθημα πραγματοποιούνται παραδοσιακοί χωροί.
7: Το 55 Δημοτικό Σχολείο ιδρύθηκε λειτουργήσε στο περίβολο της εκκλησίας σε αίθουσα διοίκησης, μπροστά από το χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αγίου Νεκταρίου. Η ανακαλύψη της ανάγκης σε αίθουσες νίκιαζε δωμάτια από τα σπίτια των κατοίκων γύρω από την εκκλησία.
8: Δάσκαλοι δασκάλους που επηρέατησαν στο σχολείο είναι ο κύριος Μητρόπουλος, ο κύριος Θωμόπουλος, η κυρία Ρόδη και ο κύριος Παπευθυμίου.
9: Με τα χρόνια η συνοικία μας μεγάλωσε και άλλαξε. Χτίστηκαν πολλές πολυκατοικίες, ανοίχτηκαν δρόμοι και οι ανάγκες για μεγαλύτερο σχολείο ήταν φανερές. Το 55ο Δημοτικό Σχολείο μεταφέρθηκε άρθρο 18 το 1992. Μέχρι τότε η περιοχή είχε πολλά χωράφια και στενά σοκάκια. Το ονομαζόμενο δεύτερο γυμνάσιο Λάγκουρα υπήρχε πριν το 1992, στη συνέχεια άλλαξε σε δεύτερο λύκειο και στον ίδιο χώρο λειτουργεί σήμερα και το πρώτο σχολείο.
10: Στην περιοχή μας επί της Παπανδρέου υπήρχε η ταβέρνα του κυρίου Μαυροϊδή που έφερνε και μουσικούς στα Σαββατόβραδα. Παραδίπλα από την ταβέρνα του υπήρχε στην περιοχή Κολονάκη η πρώτη ταβέρνα του κυρίου Αρβανιτάκη, η Κουμπούρ. Το κρεοπωλείο των αδελφών Ασημακόπουλου στη γωνιά, ο φούρνος του κυρίου Παναγόπουλου στη συνέχεια και το καφενείο του κύριου Σκεδαρέση που το δούλευε ο κύριος Πιλαρινός.
11: Απέναντι υπήρχε το βενζινάδικο του κύριου Μπίγλη, το μπακάλικο του κύριου Σταυρόπουλου, το καφενείο και η ταβέρνα πατσατζίδικο του κύριου Ανδρέα Μπίγλη.
12: Επίσης το θερινό σινεμά Κατερίνα του Στάθη Μπιρλή, ο οποίος έδωσε το όνομα της κόρης του και έγινε αργότερα χώρος που πεζόταν καραγκιόζης στα αριστερά.

0: ένα μεγάλο μέρος της περιοχής ήταν στην ιδιοκτησία του κύριου Σκυδαρέση, ο οποίος άνοιξε τους δρόμους με δικά του χρήματα και πούλησε οικόπεδά του για να γίνει το σχολείο μας Άφο 18 και ο φούρνος της συνοικία μας.
1: Μία από τις οικογενειακές επιχειρήσεις στη γειτονιά μας, Άφο και Αραπού, ήταν το πυλοποιείο του κύριου Παναγιώτη Ρετζή, που λειτουργήσε από το 1955 πάνω από 50 χρόνια.
2: Στην οδό Τίνθης και Πίνδου γωνία υπήρχε μικροβιοτεχνία κατασκευής πουκαμίσων και ρούχων του κύριου Μαρκέτου.
3: Η πλατεία Καλαβερτινού Λογαυτώματος δεν υπήρχε 50 χρόνια πριν. Στην τοποθεσία αυτή ήταν το καφενείο Δροσιά, που έπαιζε καραγκιόζι, ο καραγκιόζοπαίχτης Νιόνιος, το Σαββατοκύριακο. Στην περιοχή μας κατέβαινε το νερό μέσα σε αυλάκια από τον Γλάφκο και πόντιζαν τα χωράφια πρώτα στον Λάγκουρα
1: και μετά, σηκώνοντας τις κόφτες, πόντιζαν τα χωράφια τους ο ένας μετά τον άλλο, τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην Παντρόν Κλάους, δίπλα από το σταθμό της ΔΕΗ, κατέβαινε από το γυροκομιό το ρεύμα Παλαμομούτης. Περνάγανε στην περιοχή Κολονάκι, ανάμεσα στα δύο σούπερ μάρκετ και η πόλη συνέχιζε στα προσφυγικά όπου κατέληγε στη θάλασσα.
4: Η πλατεία της συνοικίας μας είναι η πλατεία Παύλου Μπακογιάννη που υπάρχει μνημείο προς τιμή του Πελοπίδα Στιφακόπουλου, ο οποίος δόρισε τα οικόπεδα και χτίστηκαν δύο κτίρια.
5: Το κτίριο για άτομα στο φάσμα του αυτισμού και το κτίριο για άτομα με νοητική υστέρηση.
6: Το βόρειο όριο της συνοικίας μας είναι ο δρόμος του Γεωργίου Παπανδρέου, πρώην Καλαβρίτων, μία από τις κεντρικές λεωφόρους της πόλης και η αρχή της Εθνικής Οδού προς την Τρίπολη.
7: Νότιο όριο της συνοικίας μας, ο δρόμος Πατρών Κλάους, που συνδέει ουσιαστικά πολλά σημεία σημαντικού οικονομικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος με το κέντρο της Πάτρας.
4: Πρώτον, την ηνοπία της Αχάια Κλάους Κάστρο, που φημίζεται για την παραγωγή της γλυκιάς μακροδάφνης, αλλά και της Δεμέστιχας. Και δεύτερον, το Πεπελοποννησιακό Στάδιο.
8: Ο Διακονιάρης είναι χείμωνος της Αχάιας στην νότια δυτική πλευρά της Πάτρας και όρο της συνοικίας μας. Πάνω από τον Διακονιάρη υπάρχει λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου.
9: Ο χείμωρος ξεκινά πολύ κοντά στην Πάτρα από το χωριό Ελκύστρο. Η ονομασία του ποταμού, σύμφωνα με τον Γάλλο φιλένα Φραντσουά Πουκεβίλ, οφείλεται στο ότι δεν έχει πηγές, αλλά μαζεύει το νερά του από τη βροχή, δηλαδή διακονεύει.
8: Από όπου περνούσε ο Διακονιάρης, παλιά υπήρχαν εκεί περιβόλια και μπαξέδες, μια περιοχή που κινδύνευε μόνιμα από πλημμύρες. Το καλοκαίρι δεν είχε καθόλου νερό, αλλά το χειμώνα πλημμύριζε και δημιουργούσε καταστροφές. Όλα αυτά έγιναν οικόπεδα. Το 1962 πια Ζεροκλέγα και Ψαροφάρ είναι πυκνοκατοικημένες περιοχές με ισόγεια και πλημμυρίζουν συχνά τα σπίτια και εργατικές κατοικίες. Η τελευταία μεγάλη πλημμύρα του Διακονιάρη έγινε στις 16 Δεκεμβρίου 2001 με 2 θανάτους πολιτών, καθώς και πλημμύρισε εκατοντάδων σπιτιών στις συνοικίες. Ζεροχλέκα, για Τριάδα, για Νεκτάριο, Ψαροφάι και Αγγλικάδα.
4: Ο προοδευτικός της πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Νεκταρίου δημιουργήθηκε το 1958 με την ονομασία Σύλλογος Εργατικών Κατοικιών και Περιοίκων. Σήμερα έχει 450 μέλη ενεργά και αποτελεί ένα ζωντανό πυρήνα δημιουργίας και συμμετοχής για την τοπική κοινωνία, αναπτύσσοντας δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική συνοχή.
8: Στις βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται το πρόγραμμα γυμναστικής 3 φορές την εβδομάδα και χορού αντίστοιχα. Η συμμετοχική διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων το καλοκαίρι στην πλατεία μπροστά από τον Σύλλογο έχει στόχο την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων.
4: Παράλληλα, ο Σύλλογος συμβάλλει με μεγάλη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων.
5: Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών των ζητημάτων γίνεται επιμερισμός ευθυνών μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά ορίζονται υπέρ υπεύθυνη για θέματα όπως η απομάκρυνση και διαχείριση επικίνδυνων υλικών, όπως σκεπές από αμίαντο των εργατικών κατοικιών, η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, η φροντίδα και η ανάπτυξη του πρασίνου, καθώς και η αντιμετώπιση της υπορρύπανσης.
7: Μέσα από τη συνεργασία, τον συντονισμό και την υπευθυνότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύλλογος επιδιώκει να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της συνοικίας μας και να δημιουργεί ένα περιβάλλον πιο ασφαλές, καθαρό και ανθρώπινο για όλους.
10: Φέτος, για πρώτη χρονιά, η ΚΕΔΗ Καρναβάλι Πάτρας έφερε κοντά τα καρναβάλια της Ελλάδας και του εξωτερικού με την πρώτη απογριάτικη γιορτή παραδοσιακών δρόμενων. Στη γιορτή συμμετείχε και ο Προοδευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νεκταρίου.
7: Στόχος της διοργάνωσης είναι η δημιουργία ενός νέου θεσμού συνδέοντας την παράδοση των λαϊκών αποκριάτικων εθήμων με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση
5: και τη διεθνή συνεργασία μεταδίδοντας μηνύματα ειρήνης, ισότητας, σεβασμού και δημιουργικής συνύπαρξης.
1: 55 Δημοτικό Σχολείο Πατρών.
11: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
12: Καλώς ήλθατε στο μαθητικό ραδιόφωνο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου, Ευαγόρας Παλκαρίδης. Είμαι η Μάρο και ακούτε την εκπομπή «Συζητάμε». Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Βικτόρια, την Κατερίνα, την Ανθή και την Ελισάβετ, που συζητούν για την έννοια του φιλάθλου. Καλεσμένη τους, η εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής του σχολείου μας, κυρία Μπάρμπα Τασούλα.
13: Η ημέρα φιλάθλου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο του αθλητισμού. Είναι μία υπενθύμηση του νοήματος, της αγάπης για την ομάδα, της συνύπαρξης και του σεβασμού, που οφείλει να χαρακτηρίζει κάθε φίλαθλο ανεξαρτήτως χρώματος και προτίμησης. Ο αθλητισμός γεννήθηκε για να ενώνει ανθρώπους, να δημιουργεί κοινές στιγμές χαράς, συγκίνησης και υπερηφάνειας. Όταν όμως το πάθος μετατρέπεται σε μίσος, τότε χάνεται η ουσία και μένει μόνο η βία. Μια βία που πληγώνει όχι μόνο τα θύματα, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.

Το όνομα του Άλκη Καμπανού έγινε σύμβολο μιας τραγωδίας που συγκλώνησε την Ελλάδα και αποκάλυψε με τον πιο σκληρό τρόπο τις συνέπειες της οπαδικής βίας. Ένα νέο παιδί γεμάτο όνειρα και ζωή έχασε τη δικιά του ζωή όχι για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που αγαπούσε, την ομάδα του. Η απώλειά του ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και άγγιξε κάθε άνθρωπο που πιστεύει ότι το ποδόσφαιρο και κάθε άθλημα πρέπει να είναι χώρος χαράς και όχι φόβου.

Η μέρα φιλάθλου μέσα από τη μνήμη του Άλκη αποκτά βαθύτερο νόημα. Δεν αφορά μόνο την καταδίκη της βίας, αλλά και την προσωπική ευθύνη του καθενός μας. Να μάθουμε να διαφωνούμε χωρίς να μισούμε, να υποστηρίζουμε χωρίς να προσβάλλουμε. Να θυμόμαστε ότι πριν από τις ομάδες υπάρχουν άνθρωποι. Ο πραγματικός φιλάθλος δεν αποδεικνύει την αγάπη του με ένταση και επιθετικότητα, αλλά με σεβασμό και ήθος.

Αυτό το podcast είναι μικρή στάση, μνήμης και σκέψεις. Μια προσπάθεια να θυμηθούμε τον Άλκη, όχι μόνο ως θύμα, αλλά ως αφορμή για αλλαγή, για να ξαναβρούμε το νόημα του αθλητισμού, να προστατεύσουμε τις επόμενες γενιές και να κάνουμε την εξέδρα χώρα φωνής και χαράς, όχι χώρα φόβου, γιατί η μεγαλύτερη νίκη του αθλητισμού θα είναι πάντα η ζωή, η ασφάλεια και η ενότητα των ανθρώπων που τον αγαπούν.

0: Τι είναι φύλαθλος?
1: Τι σημαίνει να είσαι φύλαθλος? Φύλαθλος, όπως το λέει και η λέξη παιδιά, είναι ο φίλος των αθλημάτων. Αυτός που αγαπά να παρακολουθεί συστηματικά τον αθλητισμό, διάφορα αθλητικά δρόμενα, αγώνες, στον στίβο, με ηρεμία και χαρά. Χαίρεται όταν η ομάδα του κερδίζει, έτσι δεν είναι? Αλλά και δεν αντιδρά με εκνευρισμό όταν η ομάδα του χάνει. Αποδέχεται με αξιοπρέπεια την ήττα. Παραδέχεται τα λάθη που γίνονται και δεν ρίχνει το φταίξιμο σε άλλους. Παραδείγματος χάρη, φταίει ο διαιτητής, έγιναν αδικίες. Γενικώς αναγνωρίζει την αξία της προσπάθειας και των δύο ομάδων. Αυτός είναι ο φύλαθλος.

0: είναι ο παδός?
1: Τι είναι λοιπόν ο παδός? Ο παδός, παιδιά, αντίθετα με τον φίλαθλο, είναι φανατικός υποστηρικτής μιας ομάδας, της ομάδας του, και συμπεριφέρεται με έλλειψη σεβασμού απέναντι στους αντιπάλους και πολλές φορές με επιθετικότητα. Ακολουθεί τόσο πιστά και φανατικά την ομάδα του, με τυφλό πάθος και έλλειψη ανοχής απέναντι σε διαφορετικές απόψεις. Τι θα πει αυτό, διαφορετική άποψη? Είμαι εγώ μια ομάδα, αν εσύ υποστηρίζεις άλλη ομάδα, δεν συμφωνώ, πρέπει να γίνεις ίδιος με τη δικιά μου την ομάδα. Και στο τέλος, αντιδρά με επιθετικότητα. Η συμπεριφορά του μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις βίας. Πολλές φορές οι φανατικοί οπαδοί συμπεριφέρονται ανεξέλεγκτα με μίσος, με αποτέλεσμα να καταστρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους και να κάνουν κακό ακόμα και σε ανθρώπους. Άρα, δεν θέλουμε να είμαστε οπαδοί.

0: Γιατί να είσαι φίλαθλος και όχι οπαδός?
1: Σκεφτόμαστε λοιπόν, παιδιά, γιατί να είμαι φίλαθλος και όχι οπαδός? Πρέπει να είμαι φίλαθλος γιατί έτσι απολαμβάνω έναν αγώνα. Μπορώ να παρακολουθώ ένα παιχνίδι έχοντας κοντά μου και φιλάθλους από άλλες ομάδες και να χειροκροτούμε μαζί την προσπάθεια των αθλητών. Σέβομαι τον αντίπαλο και λειτουργώ με λογική και κριτική σκέψη. Ενώ ο οπαδός από την άλλη δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι έχασε η ομάδα του, πολλές φορές και με τη νίκη αντιδράει άσχημα και καταστρέφει πράγματα. Από την πολύ χαρά καταστρέφει πράγματα. Δεν σέβεται τον αντίπαλο και αν δεν συμφωνείς μαζί του θα σου επιτεθεί. Έτσι δημιουργούνται επεισόδια και μέσα στα γήπεδα και εκτός. Και οι άνθρωποι φοβούνται και αποφεύγουν να πηγαίνουν στα γήπεδα. Και έτσι απομακρύνονται από τον αθλητισμό.

0: Contribution is institutional, but also practical.
1: And what is the role of large digital platforms in the spread of disinformation in Europe?
0: Large digital platforms have a huge influence on informing citizens. Through them, news is circulated at a very high speed. When there are no adequate controls, misinformation spreads easily. Platforms must take measures to limit fake news. Their responsibility is now recognized, and it's critical.
1: Do you believe that the measures promoted by the EU towards platforms are sufficient?
0: The European Union has made significant strides with new regulations. However, implementing the measures in practice is not always easy. Controls are often inadequate or delayed. The phenomenon of disinformation is evolving faster than legislation. Stricter and more immediate interventions may be needed.
1: How can a journalist function effectively in this environment?
0: The journalist needs to have composure and professionalism. He must carefully check his sources and avoid haste. Credibility is built with consistency and transparency. Even if fake news spreads faster, the truth remains constant and important. The journalist's role is to insist on quality.
1: How does disinformation affect the democratic participation of citizens in the EU?
0: Misinformation creates confusion and distrust among citizens. When they don't know what's true, they find it difficult to actively participate. They can be led to make wrong choices or even abstain. Democracy is based on informed judgment. Without reliable information, democracy is weakened.
1: What role can media literacy play?
0: Media literacy helps citizens think critically. They learn to check sources and question what they read. Young people in particular acquire skills that will be useful throughout their lives. This reduces the influence of fake news. Media literacy is a key tool of democracy.
1: How can citizens identify reliable sources of information?
0: Citizens can check if a news story comes from a known and reliable source. Look for sources and documentation. Compare the news stories with other sources. Also, beware of exaggerated headlines or emotional language. Critical thinking is key.
1: Have you personally encountered cases of misinformation in your reporting?
0: Yes, misinformation is a common phenomenon in journalism. It often starts with social media or fragmentary statements. Careful verification is needed before anything is published. The journalist has a responsibility to the public, but experience helps the journalist to recognize such cases.
1: What do you think is the future of journalism in Europe regarding fake news?
0: The future of journalism depends on its quality and credibility. Citizens will continue to seek trustworthy information. Technology can be a challenge, but also a tool, and journalism based on values and truth will remain necessary. Trust is the greatest asset.
1: Thank you very much for your time.
2: This was the EPAS team of the 4th High School of Ioannina Academia, and you've been listening to EU Talks, an episode dedicated to the fundamental values and priorities of the European Union. Join us on the next episode as we continue the dialogue on how Europe directly affects our lives with new guests and new topics. Thank you for listening.
3: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
4: Ακούτε το podcast EU Talks. Είμαστε η ομάδα ΕΠΑΣ του 4ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων, Ακαδημία, και μέσα από συζητήσεις με καλεσμένους κύρους αναδεικνύουμε πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μεταφράζονται σε πράξη και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Είναι ένας ανοιχτός διάλογος για την Ευρώπη όπως τη ζούμε σήμερα. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα στο γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, κυρίου Γκόγκου Κωνσταντίνου, με σκοπό να συζητήσουμε για τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο Δήμος Ιωαννιτών σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.
5: Έχει υλοποιήσει ο Δήμος έως σήμερα παρεμβάσεις που να αφορούν σε άτομα με αναπηρία, όπως όδευση τυφλών, ηχητικά σήματα σε διαβάσεις, προσβάσιμη σήμανση κτλ. Αν ναι, ποιες?
6: Καταρχάς θέλω να πω ότι από την νομοθεσία των τεχνικών έργων προβλέπονται όλα αυτά. Και δίνεται ιδιαίτερη σημασία, τουλάχιστον στα έργα που έχουν αρχίσει πρώτα 15 ετίας και στη συνέχεια και σήμερα, και ακόμα τίθενται προδιαγραφές οι οποίες είναι πιο αυστηρές και τηρούνται. Ως προς την προσβασιμότητα σε κάθε έργο, υπολογίζεται, είναι μέσα στο έργο, μπορεί να αφορά τα πεζοδρόμια, τις οδεύσεις, τις διαγραμμίσεις, όπως και τη σήμανση, ειδική σήμανση, αλλά και τα φανάρια, τα οποία υπάρχουν κυρίως στο κέντρο της πόλης, στα οποία υπάρχει ηχητικό σήμα, αλλά και απτική αφή, για να μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να προσανατολίζονται και να είναι ασφαλείς τα περάσματα αυτά. Το ίδιο γίνεται και στα νέα έργα, τα οποία έχει προγραμματίσει ο Δήμος, είτε αφορούν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Ηπείρου, είτε από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Συγκεκριμένα έτσι να αναφέρω την προσβασιμότητα στο κάστρο, όπου γίνεται και ανακαινίζονται πλήρως, έχουν γίνει τα λουτρά, θα γίνει η βιβλιοθήκη, ο Μεντρεσές και το Δημοτικό Μουσείο του Τζαμίας Λαμπασά. Εκεί εξελίσσεται ένα έργο προσβασιμότητας που περιλαμβάνει τους ειδικούς διαδρόμους, τους λιθόστρωτους με σήμανση, τρεις ανελκυστήριες αναβατόρια για να μπορεί εύκολα τα άτομα αυτά να φτάσουν μέχρι το μουσείο, καθώς και ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα περιλαμβάνει όλα αυτά που προβλέπονται από την νομοθεσία.
5: Πώς ενσωματώνεται η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία στο συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών έργων του Δήμου?
6: Αυτό που προανέφερα μέσα από την νομοθεσία, την υπάρχουσα νομοθεσία, προβλέπονται όλα αυτά. Και θέλω να πω πως για τις σχολικές μονάδες, οι οποίες είναι πάρα πολλές και έχουμε μια συνεργασία και με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά τώρα πλέον και η παιδική και την νηπιαγωγία, ο Δήμος τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει εκτελέσει ένα έργο γύρω στα 4,5 με 5 εκατομμύρια και συνεχίζει. Είναι πάρα πολλές οι σχολικές μονάδες, πολλές είναι έρχονται από πολλά χρόνια πριν και προσπαθούμε να κάνουμε την όποια αναβάθμιση μπορούμε και σύμφωνα με τα αιτήματα, αλλά και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ένα σημαντικό έργο σε σχέση με αυτά κάνουν φυσικά και οι σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν μία ευχέρεια στο να αντιμετωπίζουν προβλήματα εν τη γενέση τους, που δεν άπτονται μιας ολοκληρωμένης μελέτης και ενός τεχνικού έργου. Και για τα σχολεία υπήρχε ένα έργο περίπου 1 εκατομμύριο για την προσβασιμότητα σε πάρα πολλά σχολεία, για τις τουαλέτες αμαία που δεν υπήρχαν και γενικά για την ανακαίνιση όσο γίνεται αυτών των κτηρίων. Ένα έργο που συνεχίζεται με 2 νέες μελέτες, οι οποίες είναι γύρω στα 900 χιλιάρικα, είναι υποδημοπράτηση για να συνεχιστεί το έργο στα σχολεία. Και παράλληλα φυσικά τα χρήματα που έχουν οι σχολικές επιτροπές για να αντιμετωπίζουν διάφορες ανάγκες.
7: Από ποιες πηγές χρηματοδοτούνται τα έργα προσβασιμότητας του Δήμου? Υπάρχουν υφιστάμενα ή ολοκληρωμένα έργα και προγράμματα που να στοχεύουν στην προσβασιμότητα και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία που να έχουν χρηματοδοτηθεί από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
6: Όλα ουσιαστικά, τα περισσότερα μάλλον έργα, είναι από πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε προέρχονται από το ΕΣΠΑ Ηπείρου, το ΠΕΠ Ηπείρου 21-27, που τώρα εξελίσσονται ή υποβάλλονται προτάσεις. Και ένα έργο που έχει υποβληθεί, καταρχάς έχουμε τα σχολεία της ΚΙΑΦΑΣ, την ανακαίνισή τους, το Κέλυφος κλπ, το οποίο υπάρχει ανάδοχος και σύντομα θα υπογραφεί σύμβαση. Ένα άλλο σχολείο είναι το 3ο Λύκειο Γυμνάσιο, στο οποίο έχει γίνει ολοκληρωμένη μελέτη και κατατέθηκε στο ΕΣΠΑ Ηπείρου, στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΠΕΠ Ηπείρου. Σύντομα κατατίθεται ένα έργο σημαντικό για 9 σχολικές αυλές της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ και ακολουθούν αυτά που προανέφερα πριν. Υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία χειρίζονται κατευθείαν το Υπουργείο ή η Διαχειριστική Αρχή Αττικής ή επιμέρους κάποιο Υπουργείο, όπως το Βοτανικό, όπως προορίζεται ένα νέο νηπιαγωγείο στην Ανθούπολη μελετάτε ή διάφορα κτίρια του Δήμου μας, στα οποία δεν υπήρχε προσβασιμότητα και διάφορα άλλα μέτρα προκειμένου και όλα αυτά τα άτομα με ειδικές ανάγκες να εξυπηρετούνται.
5: Με ποια κριτήρια ιεραρχούνται οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας στις διάφορες γειτονιές και περιοχές του Δήμου?
6: Το σημαντικότερο όλων είναι η χρηματοδότηση. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη χρηματοδότηση, δεν μπορείς να κάνεις φυσικά και κανένα έργο. Όλα αυτά τα έργα έχουν προγραμματιστεί από μελέτη που προέκυψε με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε συνεργασία με την διαχειριστική Υπήρου, του ΠΕΠ Υπήρου, και βγαίνοντας οι προσκλήσεις ετοιμάζουμε τις μελέτες, εντάσσονται ή όχι και στη συνέχεια γίνεται η δημοπράτησή τους. Υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία για να ενταχθεί ένα έργο, να ολοκληρωθεί, να δημοπρατηθεί, αλλά και στην εκτέλεσή του. Σήμερα υπάρχει, παραδείγματος χάρη, ένα μεγάλο έργο, είναι η ανάπλαση του πάρκου Πρισινέλα, που αφορά και τα εμποδιζόμενα άτομα και άτομα με άμεα κλπ. Γιατί εκεί προβλέπονται τέτοιου είδους δραστηριότητες, αλλά και ανάλογη προσβασιμότητα. Δύο μεγάλα έργα προγραμματίζονται για το παραλίμνιο, όπου θα υπάρχει και η προσβασιμότητα φυσικά, οι αναπλάσεις και κυρίως οι ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι. Και σε όλες αυτές τις αναπλάσεις που αφορούν πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο προβλέπονται και η αντίστοιχη και προβλέπεται και η αντίστοιχη προσβασιμότητα, η ειδική σήμανση και ό,τι ακριβώς καθορίζει η νομοθεσία για τα θέματα των ΑΜΕΑ.
5: Ποιες διαδικασίες εφαρμόζει ο Δήμος ώστε να διασφαλίζεται ότι τα έργα υλοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα πρότυπα προσβασιμότητας?
6: Όλα προβλέπονται από την αρχική μελέτη, η οποία παρακολουθείται. Οι φορείς που χρηματοδοτούν παρακολουθούν το έργο, γίνονται περιοδικά εκθέσεις, φυσικά η ανακεφαλαιωτική πίνακες των εργασιών. Υπάρχει μία στενή παρακολούθηση και από την υπηρεσία που χρηματοδοτεί το έργο και από την τεχνική υπηρεσία που επιβλέπει το έργο. Και φυσικά εφαρμόζοντας πάντα την νομοθεσία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του 44-12 και ό,τι άλλο έχει ακολουθήσει συμπληρώνοντας τον νόμο αυτό.
8: Συμμετέχουν φορείς, οργανώσεις, εκπρόσωποι ατόμων αναπηρίας στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση ή την αξιολόγηση των έργων προσβασιμότητας του Δήμου? Αν ναι, με ποιον τρόπο?
6: Από το 2017, με την τότε Δημοτική Αρχή, στην οποία και συμμετείχα, έχει καθιερωθεί συμμετοχικός προϋπολογισμός στον προϋπολογισμό του Δήμου, στην οποία συμμετέχουν και πολίτες και σχολεία και άτομα με ειδικές ανάγκες και κυρίως ο Σύλλογος των Τυφλών που εκπροσωπείται από την Πρόεδρο κλπ. Τελευταία είχαμε κάνει και μία συνάντηση στην οποία παρίσταται ο Σύλλογος με τους εκπροσώπους, αλλά και άλλοι φορείς όπως το Πανεπιστήμιο κλπ. Με θέμα την προσβασιμότητα και την υλοποίηση έργων στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι ομάδες αυτές.
9: Ποιες είναι οι βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος στην υλοποίηση έργων προσβασιμότητας λόγου χάρη σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως το ιστορικό κέντρο ή η παραλίμνια ζώνη?
6: Κυρίως είναι η υφιστάμενη κατάσταση που προϋπήρχε και η οποία δεν αλλάζει εύκολα. Είναι οι δρόμοι που δεν έχουν το ανάλογο πλάτος για να γίνουν τα ανάλογα πεζοδρόμια και είναι και αυτό που αντιμετωπίζει η πόλη μας και πολλές άλλες πόλεις φυσικά, αλλά ειδικά τα Γιάννενα λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, η πληθώρα, ο μεγάλος αριθμός των αυτοκινήτων και η μετακίνηση με γεωταχή αυτοκίνητο. Τα παράνομα παρκαρίσματα που υπάρχουν δυστυχώς παρά την προσπάθεια που γίνεται και από την μεριά της Τροχέας Ιωαννίων, άρα και από τη μεριά της Δημοτικής Αστυνομίας. Είναι αυτές οι δύο οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα των ατόμων αυτών, αλλά και στην εκτέλεση των έργων. Γιατί όπως προείπα, οι οδικοί άξονες που δεν έχουν τα ανάλογα χαρακτηριστικά μπορούν να γίνουν λίγα πράγματα.
7: Ποια είναι τα επόμενα βήματα και ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός του Δήμου για τη δημιουργία μιας πόλης ουσιαστικά προσβάσιμης και φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία?
6: Ο Δήμος μας, μετά από προσπάθεια και της προηγούμενης και της τωρινής Δημοτικής Αρχής, έχει ενταχθεί στις 100 ευρωπαϊκές πόλεις, στη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Αποστολή, όπου συμμετέχουν από την μεριά της Ελλάδας 6 πόλεις και μία πόλη από την Κύπρο. Υπάρχει το κλιματικό σύμφωνο που έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζονται διαδικασίες που περιλαμβάνουν φυσικά όλες τις κατηγορίες αυτές που προαναφέραμε. Το στόχος μας είναι να επιτύχουμε αυτό το λεγόμενο κλιματικό σύμφωνο μέχρι το 2030 και μέσα από εκεί, μέσα από τις συναντήσεις και μεταξύ των ελληνικών πόλεων, αλλά και με πόλεις του εξωτερικού, είτε της Ισπανίας, είτε της Γαλλίας, είτε της Ολλανδίας, είτε της Γερμανίας, γιατί είναι 100 πόλεις και είναι πόλεις από όλες αυτές τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται τακτικές συναντήσεις, ανταλλάσσονται εμπειρίες και φυσικά μέσα από μικρότερα ή μεγαλύτερα έργα θα αποτυπωθεί αυτό το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκουμε. Πόλη προσβάσιμη, πόλη έξυπνη, πόλη χωρίς καυσαέρια μέχρι το 2030.
10: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιδήμαρχε για τον χρόνο που διαθέσατε. Ευελπιστούμε να επαναληφθεί μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση στο μέλλον με τόσο θετικό αντίκτυπο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε, που δείχνετε αυτό το ενδιαφέρον. Ο Δήμος και η τεχνική υπηρεσία πάντα θα είναι στο πλευρό τέτοιων προσπαθειών.
4: Είμαστε η ομάδα IPAS του 4ου Γέλιο Ανίνων Ακαδημία και ακούσατε το επεισόδιο των podcast EU Talks για τις θεμελιώδεις αξίες και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε τον διάλογο για το πώς η Ευρώπη επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας με νέους καλεσμένους και νέες θεματικές στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: chocolate.
1: Στεναχωρήθηκα που μου τα πήρες.

0: ξέρετε πως νιώθετε. Νιώθω φημό που δεν με ρώτησε. Λάβω ενθουσιασμό όταν χτίζω. Θα βοηθήσει και τους δύο. Μπορούμε να τα μοιραστούμε.
1: Ναι.

0: Σεβόμαστε πως νιώθουν οι φίλοι μας. Και βρίσκουμε λύση που βοηθούν όλους.
1: Σαν παλιό σινεμά.
0: Όταν μιλάμε για τα συναισθήματά μας, η καρδιά μας γίνεται πιο ελαφριά.
1: Κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να πουν παραμύθια.
0: Και όταν ακούμε τον φίλο μας, κάνουμε έναν μικρό κόσμο πιο όμορφο.

0: θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Παιδιά, τα μάθατε?
2: Τι να μάθουμε?
1: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
2: Δηλαδή?
1: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
3: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
2: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.

0: Νίκο.
1: Και είμαι ο Πόκο.
0: Και κάνουμε κάτι μαγικό.
1: Κάνουμε ραδιόφωνο.
0: Μα εξήγησε Πόκο στα παιδιά τι είναι το ραδιόφωνο.
1: Α, με το ραδιόφωνο μπορούμε να είμαστε σε όλες τις τάξεις του σχολείου την ίδια στιγμή. Θα ακούτε όλα τα παιδιά τις φωνές μας, αλλά δεν μπορείτε να μας δείτε. Είμαστε αόρατοι. Και καμιά φορά θα ακούτε και τη δική σας φωνή ή τη φωνή του φίλου σας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους τυφλούς και γενικότερα στα άτομα με προβλήματα όρασης.
3: Οι τυφλοί είναι άνθρωποι όπως όλοι μας. Έχουν όνειρα, ικανότητες και δικαιώματα και δεν χρειάζονται λύπηση.
2: Ακριβώς. Αυτό που χρειάζονται είναι σεβασμό, κατανόηση και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.
3: Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε αν συναντήσετε έναν τυφλό στο δρόμο. Αν όχι, ακούστε μερικές βασικές οδηγίες.
4: Όταν πλησιάζουμε έναν τυφλό άνθρωπο, φερόμαστε φυσιολογικά και το απευθυνόμαστε άμεσα. Τον χαιρετάμε και συστηνόμαστε, λέγοντας ποιοι είμαστε. Αν θέλουμε να προσφέρουμε βοήθεια, ρωτάμε ευγενικά. Μήπως χρειάζεστε βοήθεια?
5: Δεν πιάνουμε το άτομο ή το λευκό του μπαστούνι χωρίς τη συγκατάθεσή του, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει ευνηδιασμό, ανασφάλεια και φόβο.
6: Εφόσον δεχθεί η ζητήση βοήθεια, του επιτρέπουμε να κρατηθεί από τον μπράτσο ή τον αγώνα μας και περπατάμε μισό βήμα μπροστά του, ώστε να μπορεί να ακολουθήσει με ασφάλεια τις κινήσεις μας.
7: Παράλληλα, περιγράφουμε το περιβάλλον και τα πιθανά εμπόδια που συναντάμε. Χρησιμοποιώντας σαφείς κατευθυντήριες λέξεις όπως μπροστά σου, δεξιά σου, αριστερά σου.
8: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
9: Ακούτε το podcast EU Talks. Είμαστε η ομάδα ΥΠΑΣ του 4ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων, Ακαδημία, και μέσα από συζητήσεις με καλεσμένους κύρους, αναδεικνύουμε πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μεταφράζονται σε πράξη και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Είναι ένας ανοιχτός διάλογος για την Ευρώπη όπως τη ζούμε σήμερα.
10: Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα στα γραφεία της εφημερίδας Πρωινός Λόγος, με σκοπό να συζητήσουμε με τον εκδότη της, κύριο Κουτσολιώδη Ιωάννη, πάνω στο θέμα της παραπληροφόρησης. Εγώ και οι συμμαθητές μου θα θέσουμε μια σειρά ερωτήσεων επί του θέματος.
11: Ποιος είναι ο ρόλος της δημοσιογραφίας σήμερα στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο?
12: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Η δημοσιογραφία σήμερα παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου οι αποφάσεις επηρεάζουν εκατομμύρια πολίτες. Ο δημοσιογράφος οφείλει να ελέγχει τις πληροφορίες, να διασταυρώνει πηγές και να εξηγεί τα γεγονότα με σαφήνεια. Δεν αρκεί απλώς να μεταδίδεται μια είδηση, αλλά να μπαίνει και στο σωστό πλαίσιο. Έτσι, ο πολίτης μπορεί να καταλάβει τι ισχύει πραγματικά. Η αξιόπιστη ενημέρωση λειτουργεί ως αντίβαρο στα fake news.
11: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι όταν καλούνται να διαχωρίσουν την είδηση από τα fake news?
12: Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η τεράστια ποσότητα πληροφορίας που κυκλοφορεί καθημερινά στο διαδίκτυο. Πολλές ειδήσεις διαδίδονται χωρίς έλεγχο, κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων. Επιπλέον, συχνά τα fake news είναι καλοφτιαγμένα και μοιάζουν αξιόπιστα. Ο δημοσιογράφος πρέπει να αφιερώσει χρόνο για έρευνα, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο. Παράλληλα, υπάρχει και η πίεση από το κοινό για άμεση ενημέρωση.
11: Πώς επηρεάζει η ταχύτητα της ψηφιακής ενημέρωσης την ποιότητα και την αξιοπιστία της δημοσιογραφίας?
12: Η ψηφιακή εποχή έχει αυξήσει πολύ την ταχύτητα μετάδοσης των ειδήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να προηγείται η ταχύτητα από την ακρίβεια. Όταν δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος, αυξάνεται ο κίνδυνος λαθών ή παραπληροφόρησης. Η ποιότητα της δημοσιογραφίας απαιτεί χρόνο και έρευνα. Γι' αυτό η ισορροπία ανάμεσα στην ταχύτητα και την αξιοπιστία είναι σήμερα κρίσιμο ζήτημα.
13: Πώς αξιολογείται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης?
12: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει τη σοβαρότητα του προβλήματος της παραπληροφόρησης. Έχει προχωρήσει σε κανονισμούς και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιόπιστης ενημέρωσης. Παράλληλα, συνεργάζεται με κράτη-μέλη και ψηφιακές πλατφόρμες. Ωστόσο, το φαινόμενο εκτελήσεται συνεχώς και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικός, αλλά δεν αρκεί από μόνος του.
14: Θεωρείτε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επικοινωνούν αποτελεσματικά τις αποφάσεις στους πολίτες ή αφήνουν χώρο για παραπληροφόρηση?
12: Σε πολλές περιπτώσεις η επικοινωνία των ευρωπαϊκών θεσμών δεν είναι αρκετά απλή και κατανοητή. Η χρήση τεχνικής ή νομικής γλώσσας δυσκολεύει τους πολίτες να καταλάβουν τι ακριβώς αποφασίζεται. Αυτό δημιουργεί κενό ενημέρωσης. Το κενό αυτό συχνά καλύπτεται από φήμες ή παραπληροφόρηση. Χρειάζεται πιο άμεση και ανθρώπινη επικοινωνία.
11: Ποια είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διασφάλιση αξιόπιστης ενημέρωσης?
12: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζουν κανόνες για την προστασία της ενημέρωσης. Υποστηρίζουν προγράμματα που ενισχύουν την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Παράλληλα όμως χρηματοδοτούν και δράσεις για την εκπαίδευση των πολιτών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης. Η συμβουλή τους είναι θεσμική αλλά και πρακτική.
13: Ποια είναι η ευθύνη των μεγάλων ψηφιακών πλατφόρμων στη διάδοση της παραπληροφόρησης στην Ευρώπη?
12: Οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες έχουν τεράστια επιρροή στην ενημέρωση των πολιτών. Μέσω αυτών διακινούνται ειδήσεις με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Όταν δεν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, η παραπληροφόρηση εξαπλώνεται εύκολα. Οι πλατφόρμες οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό των fake news. Πολλές φορές δεν το κάνουν. Η ευθύνη τους είναι πλέον αναγνωρισμένη και κρίσιμη.
13: Πιστεύετε ότι τα μέτρα που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις πλατφόρμες είναι επαρκή ή απαιτούνται αυστηρότερες παρεμβάσεις?
12: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σημαντικά βήματα με νέους κανονισμούς. Ωστόσο, η εφαρμογή των μέτρων στην πράξη δεν είναι πάντα εύκολη. Πολλές φορές οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς ή καθυστερούν. Το φαινόμενο της παραπληροφόρησης εξελίσσεται πιο γρήγορα από την νομοθεσία. Πιθανόν να χρειάζονται αυστηρότερες και πιο άμεσες παρεμβάσεις.
15: Πώς μπορεί ένας δημοσιογράφος να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον όπου τα fake news διαδίδονται ταχύτερα από την έγκυρη ενημέρωση?
12: Ο δημοσιογράφος χρειάζεται ψυχραιμία και επαγγελματισμό. Πρέπει να ελέγχει προσεκτικά τις πηγές του και να αποφεύγει τη βιασύνη. Η αξιοπιστία χτίζεται με συνέπεια και διαφάνεια. Ακόμα και αν ένα fake news διαδοθεί πιο γρήγορα, η αλήθεια παραμένει σημαντική. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να επιμένει στην ποιότητα και στο τσεκάρισμα των γεγονότων.
11: Πώς επηρεάζει η παραπληροφόρηση τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
12: Η παραπληροφόρηση δημιουργεί σύγχυση και δυσπιστία στους πολίτες. Όταν δεν γνωρίζουν τι ισχύει, δυσκολεύονται να συμμετέχουν και ενεργά. Μπορεί να οδηγηθούν σε λανθασμένες επιλογές ή ακόμα και στην αποχή. Η δημοκρατία βασίζεται στην ενημερωμένη κρίση. Χωρίς αξιόπιστη ενημέρωση, δυστυχώς αποδυναμώνεται.
11: Τι ρόλο μπορεί να παίξει η εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την οποία προωθούν ευρωπαϊκοί θεσμοί?
12: Η εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βοηθάει τους πολίτες να σκέφτονται κριτικά. Μαθαίνουν να ελέγχουν πηγές και να αμφισβητούν όσα διαβάζουν. Ιδιαίτερα οι νέοι αποκτούν δεξιότητες χρήσιμες για όλους τη ζωή. Έτσι μειώνεται η επιρροή των fake news. Το media literacy, το λεγόμενο media literacy, είναι βασικό εργαλείο δημοκρατίας.
14: Πώς μπορούν οι πολίτες να αναγνωρίζουν αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης σε ευρωπαϊκά θέματα?
12: Οι πολίτες μπορεί να ελέγχουν αν μια είδηση προέρχεται από γνωστό και αξιόπιστο μέσο. Να αναζητούν αν οι πηγές και η τεκμηρίωση ισχύουν. Να συγκρίνουν την είδηση με άλλες πηγές. Επίσης να προσέχουν υπερβολικούς τίτλους ή πολλές φορές συναισθηματική γλώσσα. Η κριτική σκέψη είναι το κλειδί.
13: Έχετε αντιμετωπίσει προσωπικά περιπτώσεις παραπληροφόρησης σχετικά με ευρωπαϊκές αποφάσεις στο ρεπορτάζ σας?
12: Ναι. Η παραπληροφόρηση είναι συχνό φαινόμενο στην καθημερινή δημοσιογραφία. Πολλές φορές ξεκινά από τα social media ή από αποσπασματικές δηλώσεις. Χρειάζεται προσεκτικός έλεγχος πριν δημοσιευθεί το οτιδήποτε. Ο δημοσιογράφος έχει ευθύνη απέναντι στο κοινό. Η εμπειρία βοηθά βέβαια στο να αναγνωρίζονται τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά ισχύουν.
11: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μέλλον της δημοσιογραφίας στην Ευρώπη απέναντι στο φαινόμενο των fake news?
12: Το μέλλον της δημοσιογραφίας εξαρτάται από την ποιότητα και την αξιοπιστία της. Οι πολίτες θα συνεχίσουν να αναζητούν έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Η τεχνολογία μπορεί να αποβεί πρόκληση, αλλά είναι και εργαλείο όμως. Η δημοσιογραφία με αξίες θα παραμείνει αναγκαία, αλλά στο τέλος, η εμπιστοσύνη είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που μπορεί να χτίσει ένας δημοσιογράφος.
16: Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
17: Είμαστε η ομάδα IPAS του 4ου Γέλιο Ανίνων Ακαδημία και ακούσατε το επεισόδιο του podcast EU Talks για τις θεμελιώδεις αξίες και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε τον διάλογο για το πώς η Ευρώπη επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας με νέους καλεσμένους και νέες θεματικές στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
18: European School Radio, The best radio in the country.
19: Τι in the country, ρε? In Europe?
20: Τι λες τώρα? In the whole universe.

0: ήμουν δήμαρχος, θα έφτιαχνα πάρκα ώστε όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών θα είχαν κάπου να παίξουν. Επίσης, θα έβαζα σε όλα τα σχολεία γήπεδα και εξοπλισμό για τα πιο δημοφιλή αθλήματα.
1: Εάν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα βελτίωνα τις αθλητικές εγκαταστάσεις στην πόλη μου. Επειδή τα γήπεδα δεν είναι τόσο καλά, για παράδειγμα, κάποια γήπεδα μπάσκετ γλιστράν και δεν έχουν καλές μπασκέτες. Κάποια γήπεδα ποδοσφαίρου δεν έχουν καλό γρασίδι.
2: Αν ήμουν για μια μέρα δήμαρχος της Καβάλας, θα έφτιαχνα τους δρόμους γιατί είναι σε άθλια κατάσταση. Επίσης, θα ήθελα να διοργανώσω κάμπ για πολλά αθλήματα.
0: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα διοργάνωνα μια εκδήλωση για να ξεφύγουν οι άνθρωποι όσο γίνεται από τη ζωή στο σπίτι και να προτείνουν ιδέες για τη βελτίωση του τόπου μας. Στην εκδήλωση αυτή θα άκουγα τα αιτήματα των πολιτιστικών συλλόγων κάθε περιοχής και θα πραγματοποιούσα τα πιο σημαντικά και αυτά που αναφέρονται στην ασφάλεια, όπως αλλαγή παλιών και χαρασμένων παιχνιδιών στην παιδική χαρά ή επισκευή λακκουβών στο δρόμο.
3: Αν ήμουν δήμαρχος για μια ημέρα, θα έκανα ένα camp μπάσκετ που θα καλούσα μεγάλους παίχτες για να προπονούν τα παιδιά για 4 ημέρες. Θα έκτιζα ένα έξτρα γήπεδο μπάσκετ. Θα καθάριζα τα πάρκα διότι είναι πολύ βρώμικα. Και ένα πάρκο για να φέρνουν οι άνθρωποι τα σκυλιά τους.
4: Αν ήμουν δήμαρχος για μία ημέρα, θα έφτιαχνα όλα τα αμέρη στην πόλη μας που χρειάζονται επισκευή και τους δρόμους, διότι έχουν αλλάξει προς το χειρότερο.
5: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα ήθελα να φτιάξω τα πάρκα, τα γήπεδα μπάσκετ, να προσφέρω δωρεάν φαγητό και να προσφέρω βοήθεια. Να ανοίξω ένα φρονατροφείο και να πληρώνω εγώ το έξοδο και ό,τι άλλο χρειαστεί. Να βοηθάω παιδιά να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Θα διοργάνω ένα τουρνουά μπάσκετ 2 εβδομάδες. Θα έφτιαχνα εκκλησίες, δρόμους, στήρια, σπίτια. Θα έδινα πολλά λεφτά στους φτωχούς. Θα διοργάνωνα το καλοκαίρι ένα κάμπινγκ 3 εβδομάδων με διάφορα αθλήματα.
6: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα διοργάνωνα μια εκδήλωση για να συζητήσουμε για την βελτίωση της πόλης μας. Θα έφτιαχνα την οροφή της Καλαμίτσας γιατί όταν βρέχει στάζουν νερά και επειδή αγαπάω τα ζώα, θα διαμόρφωνα ένα χώρο που εκεί θα είχε σκυλιά και γάτες για να βρουν ένα ζεστό σπιτικό.
7: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα αφαιρούσα τους φόρους για να είναι πιο εύκολη η ζωή των κατοίκων και επίσης θα προτιμούσα να οργανώσω μια εκδήλωση για όλα τα αθλήματα, όπως μπάσκετ, ποδόσφαιρο και πολεμικές τέχνες. Και θα έχουμε 3 πάγκους. Ο πρώτος θα πουλούσε καλάμια ψαρέματος, ο δεύτερος θα πουλούσε φάρμακα και ρούχα και άλλα πράγματα που είναι απαραίτητα για τη ζωή των ανθρώπων και ο τρίτος θα πουλούσε αθλητικά πράγματα.
8: Εάν ήμουν δήμαρχος για μια ημέρα, θα στήρωνα όλα τα αδέσποτα ζωάκια της πόλης.
9: Αν ήμουν πρόεδρος για μια ημέρα, θα έφτιαχνα πολλά ξενοδοχεία στην πόλη για τους τουρίστες.
10: Αν ήμουν δήμαρχος για μια ημέρα, θα έφτιαχνα τους δρόμους και πολλές παιδικές χαρές για τα παιδιά.
11: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα προσπαθούσα να κάνω την πόλη μου πιο όμορφη για τους κατοίκους. Θα έφτιαχνα περισσότερες παιδικές χαρές και χώρους για να παίζουν και να διασκεδάζουν τα παιδιά. Θα φρόντιζα επίσης να υπάρχει περισσότερο πράσινο παρά τσιμέντο. Αν ήμουν δήμαρχος για μία μέρα, θα οργάνωνα συνέχεια δράσεις για μια πιο καθαρή πόλη, περισσότερη ανακύκλωση και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

0: σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
1: Χριστουγεννιάτικες συνταγές από τη ραδιοφωνική ομάδα του Β2 του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.
2: Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σήμερα θα μοιραστούμε μαζί σας 3 χριστουγεννιάτικες συνταγές για να φτιάξετε και να απολαύσετε με την οικογένειά σας.
1: Για την πρώτη συνταγή για σήμερα είναι τα μελομακάρονα. Τα υλικά μας είναι ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο, ένα φλιτζάνι σπορέλαιο, μισό φλιτζάνι ζάχαρη, μισό χυμό πορτοκαλιού, ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι γαρίφαλο, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 4 με 5 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
2: Για το σιρόπι θα χρειαστείτε 1,5 φλιτζάνι μέλι, 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη, 1,5 φλιτζάνι νερό, ένα ξυλάκι κανέλας. Για το πασπάλισμα θα χρειαστείτε ένα φλιτζανάκι καρύδια χοντροκομμένα και προαιρετικά λίγη κανέλα.
1: Τώρα πάμε να δούμε την εκτέλεση. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο, τη ζάχαρη, τον χυμό και το ξύσμα πορτοκαλιού και ανακατεύουμε.
2: Έπειτα προσθέτουμε την κανέλα και τη σόδα και τα ανακατεύουμε ξανά. Ρίχνουμε λίγο-λίγο το αλεύρι μέχρι η ζύμη να γίνει μαλακή και να μην κολλάει στη χέρια μας.
1: Πλάθουμε μικρά όβαλ μελομακάρονα. Τοποθετούμε τα μελομακάρονα σε ένα ταψί με λαδόκολλα και τα ψήνουμε σε 180 βαθμούς για 20-25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.
2: Και το σιρόπι. Βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη και την κανέλα για 2-3 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το μέλι.
1: Μόλις ψηθούν τα γλυκά και λαχταριστά μελομακάρονα, που και μόνο που τα σκέφτομαι τα λιγουρεύομαι.
2: Ναι, εντάξει, τα βουτάμε σε κρύο σιρόπι για 5-10 δευτερόλεπτα το καθένα. Τοποθετούμε τα ζεστά μελομακάρονα σε μια πιατέλα, τα πασπαλίζουμε με καρύδια και καλή μας όρεξη!
1: Συνεχίζουμε με την επόμενη χριστουγεννιάτικη συνταγή, τους κουραμπιέδες της γιαγιάς. Για τους κουραμπιέδες θα χρειαστούμε τα εξής υλικά.
2: 1,5 κιλό αλεύρι μαλακό.
1: Σκληρό.
2: Ναι. 700 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος, 300 γραμμάρια αμυγδαλόψυχα, 1 κιλό ζάχαρη άχνη. Για να κάνουμε τα Χριστούγεννα πιο μαγικά, 1 αυγό ολόκληρο, 1 φλιτζάνι ποτό κονιάκ ή ούζο, 1,5 πιατάκι του τσαγιού ζάχαρη κοινή.
1: Τώρα ξεκινάμε την αποστολή, την εκτέλεση των κουραμπιέδων. Δέρνουμε.
2: Χτυπάμε.
1: Δέρνουμε.
2: Χτυπάμε.
1: Καλά, χτυπάμε το βούτυρο καλά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και το αυγό. Στη συνέχεια τα χτυπάμε μέχρι να ανακατευτούν. Ύστερα προσθέτουμε το ποτό, αλλά μην το πιείτε το ποτό, είναι μόνο για το γλυκό. Ρίχνουμε την αμυγδαλόψυχα. Αφού προηγουμένως την έχουμε ψιλοκόψει, στεγνώσει και καβουρδίζεται σε βούτυρο γάλακτος.
2: Προσθέτουμε το αλεύρι λίγο-λίγο και ζυμώνουμε καλά για πολλή ώρα. Πλάθουμε τη ζύμη σε μικρούς κουραμπιέδες και τη βάζουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα και τους ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 20 λεπτά. Όταν ψηθούν, τους πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη και τους αφήνουμε απλωμένους πάνω σε ένα χαρτί μέχρι να κρυώσουν.
3: Καλή σας απόλαυση!
1: Τελευταία συνταγή για σήμερα είναι οι δίπλες, τελικά που θα χρειαστείτε. 60 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 120 γραμμάρια γάλα, 3 μέτρια αυγά, 2 βανίλες και 200 γραμμάρια ούζο. Για το τηγάνισμα, 1,5 λίτρο ηλιέλαιο.
2: Για το σιρόπι, 600 γραμμάρια ζάχαρη, 400 γραμμάρια νερό, 200 γραμμάρια μέλι, ένα στίκι κανέλας, ένα κουτάλι της σούπας λεμόνι. Για το γαρνίρισμα, μέλι και καρύδια.
1: Εκτέλεση. Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα αυγά, τη ζάχαρη, το ούζο και ανακατεύουμε με σύρμα. Προσθέτουμε το γάλα, τις βανίλιες και σταδιακά το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μέχρι να γίνει μία εύπλαστη ζύμη. Χωρίζουμε τη ζύμη σε μικρά μπαλάκια των 160 γραμμαρίων.
2: Ανοίγουμε ένα-ένα τα μπαλάκια σε δίσκους και αφού το σκεπάσουμε με μία λαδόκολλα, τα αφήνουμε να ξεκουραστούν για 30 λεπτά. Παίρνουμε ένα-ένα κομμάτι και τα ανοίγουμε σε ένα πολύ λεπτό φύλλο με έναν πλάστη. Κόβουμε τις άκρες για να γίνει τετραγωνισμένη ζύμη και έπειτα τη χωρίζουμε σε 3 ίσες λωρίδες. Λίγο προσοχή εδώ, μην κοπούν λάθος.
1: Ακριβώς. Παίρνουμε λαδόκολλα και την κόβουμε σε μέγεθος όπως τα κομμάτια της ζύμης. Βάζουμε την κάθε λωρίδα της ζύμης πάνω από τη λωρίδα της λαδόκολλας και ρολάρουμε χωρίς όμως να σφίξουμε τη ζύμη. Έτσι θα βγει πολύ εύκολα η λαδόκολλα μόλις τηγανιστεί, χωρίς να χαλάσει καθόλου το σχήμα. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ρίχνουμε 1,5 λίτρο λιέλαιο και δοκιμάζουμε με ένα μικρό κομμάτι της ζύμης αν έχει γίνει το λάδι.
2: Τα τηγανίζουμε σε μέτρια φορτιά και προσέχουμε να μην χαλάσει το σχήμα ενώ βρίσκονται μέσα στο τηγάνι. Τα βγάζουμε σε ένα απορροφητικό χαρτί και μόλις κρυώσουν, αφαιρούμε προσεκτικά τη λαδόκολλα, κάνουμε την ίδια διαδικασία με όλα τα κομμάτια και με τα πλαϊνά κομμάτια που κόψαμε στην αρχή.
1: Σε ένα κατσαρολάκι ρίχνουμε το νερό, τη ζύμη, το στί κανέλας, το χυμό λεμόνι και βάζουμε σε μέτρια φωτιά για 5 λεπτά. Βουτάμε μέσα το καυτό σιρόπι, τις κρύες δίπλες και τις βάζουμε σε μια πιατέλα. Γαρνίρουμε με μέλι και μετρημένα καρυδάκια.
3: Το Β2 του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής σας εύχεται καλές γιορτές!
0: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
4: Η συνοικία μας. Η συνοικία του Αγίου Νεκταρίου είναι μια περιοχή που βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό τμήμα της πόλης των Πατρών. Πρόκειται για μια όμορφη, ήσυχη συνοικία και φιλοξενεί συνολικά 115 εργατικές κατοικίες που είχαν κατασκευαστεί το 1955 σε ένα οικόπεδο 22 στρεμμάτων. Οι κατοικίες παραδόθηκαν το 1958 στους ιδιώτες από το κράτος.
5: Μέχρι το 1966 η συνοικία μας ανήκε στην ευρύτερη περιοχή του Άγιου Γεώργη του Λάγκουρα. Η εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου θεμελιώθηκε το 1966 και εγκαινιάστηκε το 1968. Ένας πολύ όμορφος και περιποιημένος ναός που χτίστηκε με την οικονομική βοήθεια και την προσωπική εργασία των κατοίκων. Δίπλα από το ναό υπάρχει το παρακλήσι του Αγίου Ραφαήλ, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης. Η εκκλησία διαθέτει πολύ δύναμο τριόρυφο κτίριο, εντός του οποίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, ομιλίες και τα μαθήματα κατηχητικού, όπου μετά το μάθημα πραγματοποιούνται παραδοσιακοί χοροί.
6: Το 55 Δημοτικό Σχολείο ιδρύθηκε και λειτουργήσε στο περίβολο της εκκλησίας σε αίθουσα δικής, μπροστά από το χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αγίου Νεκταρίου. Η ανακαλύψη της ανάγκης σε αίθουσες νίκησε δωμάτια από τα σπίτια των κατοίκων γύρω από την εκκλησία.
7: Δάσκαλοι δασκάλες που επηρέατησαν στο σχολείο είναι ο κύριος Μητρόπουλος, ο κύριος Θωμόπουλος, η κυρία Ρόδη και ο κύριος Παπευθυμίου.
8: Με τα χρόνια η συνοικία μας μεγάλωσε και άλλαξε. Χτίστηκαν πολλές πολυκατοικίες, ανοίχθηκαν δρόμοι και οι ανάγκες για μεγαλύτερο σχολείο ήταν φανερές. Το 55ο Δημοτικό Σχολείο μεταφέρθηκε άρθρο 18 το 1992. Μέχρι τότε η περιοχή είχε πολλά χωράφια και στενά σοκάκια. Το ονομαζόμενο δεύτερο γυμνάσιο Λάγκουρα υπήρχε πριν το 1992, στη συνέχεια άλλαξε σε δεύτερο λύκειο και στον ίδιο χώρο λειτουργεί σήμερα και το πρώτο σχολείο.
9: Στην περιοχή μας επί της Παπανδρέου υπήρχε η ταβέρνα του κυρίου Μαυροϊδή που έφερνε και μουσικούς στα Σαββατόβραδα. Παραδίπλα από την ταβέρνα του υπήρχε στην περιοχή Κολονάκη η πρώτη ταβέρνα του κυρίου Αρβανιτάκη, η Κουμπούρ. Το κρεοπολείο των αδελφών Ασημακόπουλου στη γωνιά, ο φούρνος του κυρίου Παναγόπουλου στη συνέχεια και το καφενείο του κύριου Σκεδαρέση που το δούλευε ο κύριος Πιλαρινός.
10: Απέναντι υπήρχε το βενζινάδικο του κύριου Μπιγλή, το μπακάλικο του κύριου Σταυρόπουλου, το καφενείο και η ταβέρνα πατσατζίδικο του κύριου Ανδρέα Μπιγλή.
11: Επίσης το θερινό σινεμά Κατερίνα του Στάθη Μπιρλή, ο οποίος έδωσε το όνομα της κόρης του και έγινε αργότερα χώρος που πεζόταν καραγκιόζης.

0: ένα μεγάλο μέρος της περιοχής ήταν στην ιδιοκτησία του κύριου Σκιδαρέση, ο οποίος άνοιξε τους δρόμους με δικά του χρήματα και πούλησε οικόπεδά του για να γίνει το σχολείο μας άφο 18 και ο φούρνος στη συνοικία μας.
1: Μία από τις οικογενειακές επιχειρήσεις στη γειτονιά μας, άθο και αραπού, ήταν το πυλοποιείο του κύριου Παναγιώτη Ρετζή, που λειτουργήσε από το 1955 πάνω από 50 χρόνια.
2: Στην οδό Τίνθης και Πίνδου γωνία υπήρχε μικροβιοτεχνία κατασκευής πουκαμίσων και ρούχων του κύριου Μαρκέτου.
3: Η πλατεία Καλαβερτινού Ολοκαυτώματος δεν υπήρχε 50 χρόνια πριν. Στην τοποθεσία αυτή ήταν το καφενείο Δροσιά, που έπαιζε Καραγκιόζη.

0: προς τιμή του Πελοπίδα Στιθακόπουλου, ο οποίος δόρισε τα οικόπεδα και χτίστηκαν δύο κτίρια.
1: Το κτίριο για άτομα στο φάσμα του αυτισμού και το κτίριο για άτομα με νοητική υστέρηση.
2: Το βόρειο όριο της ενοικίας μας είναι ο δρόμος του Γεωργίου Παπανδρέου, πρώην Καλαβρίτων, μία από τις κεντρικές λεωφόρους της πόλης και η αρχή της εθνικής οδού προς την Τρίπολη.
3: Νότιο όριο της ενοικίας μας, ο δρόμος Πατρών Κλάους, που συνδέει ουσιαστικά πολλά σημεία σημαντικού οικονομικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος με το κέντρο της Πάτρας.
0: Πρώτον, την οινοποιία της Αχάια Κλάους Κάστρο, που φημίζεται για την παραγωγή της λυκιάς μακροδάφνης, αλλά και της Δεμέστιχας. Και δεύτερον, το Πεπελοποννησιακό Στάδιο.
4: Ο Διακονιάρης είναι χείμωνος της Αχάιας, στην νότια δυτική πλευρά της Πάτρας και όριο της ενοικίας μας. Πάνω από τον Διακονιάρη υπάρχει λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου.
5: Ο χείμωρος ξεκινά πολύ κοντά στην Πάτρα από το χωριό Ελκύστρο. Η ονομασία του ποταμού, σύμφωνα με τον Γάλλο φιλένα Φραντσουά Πουκεβίλ, οφείλεται στο ότι δεν έχει πηγές, αλλά μαζεύει το νερά του από τη βροχή, δηλαδή διακονεύει.
4: Από που περνούσε ο Διακονιάρης, παλιά υπήρχαν εκεί περιβόλια και μπαξέδες, μια περιοχή που κινδύνευε μόνιμα από πλημμύρες. Το καλοκαίρι δεν είχε καθόλου νερό, αλλά το χειμώνα πλημμύριζε και δημιουργούσε καταστροφές. Όλα αυτά έγιναν οικόπεδα. Το 1962 πια Ζεροπλέγα και Ψαροφάρι είναι πυκνοκατοικημένες περιοχές με ισόγεια και πλημμυρίζουν συχνά τις σπίτια και εργατικές κατοικίες. Η τελευταία μεγάλη πλημμύρα του Διακονιάρη έγινε στις 16 Δεκεμβρίου 2001 με 2 θανάτους πολιτών, καθώς και πλημμύρισε εκατοντάδων σπιτιών στις ενοικίες, Ζεροφλέγα, για Τριάδα, για Νεκτάριο, Ψαροφάρι και Αγγλικάδα.
5: Ο προοδευτικός της πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Νεκταρίου δημιουργήθηκε το 1958 με την ονομασία Σύλλογος Εργατικών Κατοικιών και Περιοίκων. Σήμερα έχει 450 μέλη ενεργά και αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα δημιουργίας και συμμετοχής για την τοπική κοινωνία, αναπτύσσοντας δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική συνοχή.
4: Στις βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται το πρόγραμμα γυμναστικής 3 φορές την εβδομάδα και χορού αντίστοιχα. Η συμμετοχική διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων το καλοκαίρι στην πλατεία μπροστά από τον Σύλλογο έχει στόχο την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων.
5: Παράλληλα, ο Σύλλογος συμβάλλει ενεργά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων.
1: Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών των ζητημάτων γίνεται επιμερισμός ευθυνών μεταξύ των μελών και Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά ορίζονται υπεύθυνοι για θέματα όπως

0: τους αντίθεκε η ανάπτυξη του πρασίνου, καθώς και η αντιμετώπιση της υπορρύπανσης.
1: Μέσα από τη συνεργασία, τον συντονισμό και την υπευθυνότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύλλογος επιδιώκει να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της συνοικίας μας και να δημιουργεί ένα περιβάλλον πιο ασφαλές, καθαρό και ανθρώπινο για όλους.
0: Φέτος, για πρώτη χρονιά, η ΚΕΔΗ Καρναβάλι Πάτρας έφερε κοντά τα καρναβάλια της Ελλάδας και του εξωτερικού με την πρώτη αποκριάτικη γιορτή παραδοσιακών δρόμων. Στη γιορτή συμμετείχε και ο Προοδευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νεκταρίου.
1: Στόχος της διοργάνωσης είναι η δημιουργία ενός νέου θεσμού συνδέοντας την παράδοση των λαϊκών αποκριάτικων εθήμων με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.
0: Και τη διεθνή συνεργασία μεταδίδοντας μηνύματα ειρήνης, ισότητας, σεβασμού και δημιουργικής συνύπαρξης.
2: 55 Δημοτικό Σχολείο Πατρών.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: στο European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: μέρος που τα δικαιώματα είναι πολύτιμα.
1: Έχετε σκεφτεί ποτέ τι θα γινόταν αν μια μέρα τα δικαιώματα των παιδιών χανόταν?
2: Εμείς το φανταστήκαμε και το κάναμε παρεμίση.
1: Ακούστε λοιπόν τι συνέβη το δάσος μας. Μια φορά και ένα καιρό, σε ένα καταπράσινο δάσος ζούσε ένα μικρό αρκουδάκι, τον έλεγαν Δικαιούλη.
3: Ήταν γεμάτα καλοσύνη και φωτίδα για όλα τα ζώα του δάσους.
4: Κάθε μέρα περπατούσε ανάμεσα από τα δέντια, μυρούσε με τα πουλιά, έπαιζε με τους λαγούς και φιόντιζε τα μικρά ζωάκια που ήταν μόνα τους.
5: Ο Δικαιούλης γνώριζε ότι όλα τα ζώα και τα παιδιά έχουν δικαιώματα και ότι αυτά πρέπει να τα σεβόμαστε για να ζούμε ευτυχισμένοι.

0: Μια μέρα όμως ένας ξαφνικός άνεμος φύσηξε μέσα από τα δέντρα. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός που άνοιξε μια μαγική πύλη και μέσα από αυτήν χάθηκαν όλα τα δικαιώματα.
1: Το ζάσος άλλαξε. Ζέλο έφυγε.

0: άραξε δραματικά. Τα πουλιά σταμάτησαν να κεραϊδούν, τα ζωάκια έμειναν ανήσυχα και λυπημένα. Τα δέντρα φάνηκαν πιο σκοτεινά και οι ρόφοι πιο θλιμμένοι. Χωρίς αδικαιώματα, η ισορροπία είχε χαθεί.
1: Ο Δικαιούλης αποφάσισε να δράσει. Πρώτα-πρώτα πήρε τη συμβουλή της φυσικού κουβάλιας.
2: Ο Δικαιούλης πήρε μια βαθιά ανάσα και ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι. Στο δρόμο του συνάντησε πολλές δυσκολίες, αλλά θα το έβαλε κάτω

0: πάμε. Τα νερά του παρέσυλαν λίγο, όμως κόλυψε γίγολα και σώθηκε.
1: Σε όλες τις περιπέτειες σκεφτόταν πάντα τις συμβουλές της σοφής κουκουβάγιας.

στη μαγική πύλη του κάστρου των αναμνήσεων. Ο βασιλιάς του κάστρου του έδωσε το πολυπόθητο κλειδί για το σεντούκι των χαμένων δικαιωμάτων. Με το κλειδί αυτό, ο Δικαιούλης άνοιξε το σεντούκι των χαμένων δικαιωμάτων. Μέσα τα δικαιώματα έλαμπαν σαν μικρά στεράκια. Προσοχή τα μάζεψε ένα-ένα και τα μετέφερε πίσω στο δάσος. Σιγά-σιγά όλα τα ζωάκια θυμήθηκαν ξανά. Θυμήθηκαν πώς να μοιράζονται, να αγαπούν και να φροντίζουν το ένα το άλλο. Να ζουν δίκαια και να είναι ευτυχισμένοι.

Ξανά με χαρά τα πουλάκια κλαϊδούσαν. Οι λαγοί έτρεχαν γεμάτη ενέργεια και όλα τα ζωάκια ένιωσαν ασφάλεια.

0: όπως καταλάβατε, η ιστορία δεν είναι μόνο για το δάσος, είναι και για όλους εμάς τα παιδιά, γιατί κάθε παιδί έχει δικαιώματα. Όταν τα θυμόμαστε, τα σεβόμαστε και τα προστατεύουμε και ο κόσμος γίνεται πιο δίκαιος και πιο φωτεινός και πιο λαμπερός για όλους.
1: Μην ξεχνάτε λοιπόν ποτέ τα δικαιώματα. Πρέπει να τα θυμόμαστε και να τα προστατεύουμε, να παλεύουμε γι' αυτά.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
3: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
4: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
5: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
3: Είμαστε οι School Guns.
1: Τα αφήσουμε εδώ!
6: Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσ' τη σκλώτσα να γυρίσει. Ραδιόφωνο θα ηχήσει. Παραμύθια θα ακούσεις. Όνειρα και ιστορίες. Μόνο λίγο να περιμένεις. Και ξανά θα επιστρέψει. Και για τη φετινή χρονιά, στο European School Radio, παραμύθια ηχούνται.
7: Ό,τι μοιράζεσαι στο διαδίκτυο μένει εκεί για πάντα. Θέλεις να ακούσεις πώς είναι Φέλ και ο Άρης? Έμαθα να προστατεύουν τα μυστικά τους.
8: Άκου το podcast Παραμύθια με Κλειδαριά στο European School Radio
9: από το 23ο νηπαγωγείο της Αλεξανδρούπολης.

0: Ανθίση.
1: Μια φορά και έναν καιρό γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο ήθελε να ζήσει καλύτερα από τους ήρωες των παραμυθιών που ζούσαν απλώς καλά.
2: Μεγάλωνε και άλλαζε.
3: Διάβαζε και μεταμορφωνόταν.
4: Γινόταν Δον Κιχώτης και πολεμούσε τους ανεμόμυλους.
5: Γινόταν Αλίκη και ζωντάνευε τα θαύματα.
2: Γινόταν Ρομπέρ και έσωζε τα δάση.
3: Γινόταν Λύκος και έφτιαχνε αγέλες που τραγουδούσαν στο φεγγάρι.
4: Πέρασαν χρόνια, μα ο κόσμος δεν άλλαζε όπως αυτός προθούσε.
5: Κατάφερε όμως να φτιάξει ένα δικό του κόσμο.
2: Σε μια αυλή με κήπο.
3: Έβαλε μέσα ό,τι αγαπούσε.
4: Πέρασαν κι άλλα χρόνια και αφού γινόταν ολοένα και σοφότερος με τα διαβάσματά του, βρήκε τη λύση.
5: Ήρθε φθινόπωρο.
2: Όργωσε τη γη και φύτεψε.
3: Χειμώνιασε.
4: Περίμενε να λιώσει το λευκό χαλί.
5: Βιβλιοπαρέα είχε εκλεκτεί και έκανε υπομονή.
2: Την άνοιξη πατάχτηκαν τα πρώτα φυλλαράκια.
3: Μεγάλωσαν κορμί, κλαδιά, ξεπρόβαλαν μπουμπούκια.
4: Γέμισε η ψυχή με χρώματα και αρώματα.
5: Το καλοκαίρι.
2: Βάρκες, ιστιοφόρα, αερόστατα, ποδήλατα.
3: Ταξίδευε παντού.
4: Ήξερε πια με βεβαιότητα πως μόνο έτσι θα τον άλλαζε τον κόσμο.
5: Έγινε φυτευτής.
2: Φυτευτής ιστοριών μαγικών.
3: Έσπερνε λέξεις.
2: Λείπαινε εικόνες.
5: Σκάλιζε μαγεία.
2: Πότιζε φαντασία και φύτρωναν ιστορίες.
3: Μετά,
4: κλάδευε αγάπη και χάριζε μπουκέτα στους περαστικούς.
5: Μπουκέτα ειρήνης.
2: Ελπίδας.
3: Δύναμης.
4: Πίστη στο αδύνατο.
5: Μπουκέτα μικρών θαυμάτων που τον καθένα.
2: Κάθε άνοιξη,
3: στις 2 το Απρίλη,
4: οι ιστορίες που φύτευε άνθιζαν τον κόσμο.
5: Α, και με τα εργαστήρια κυπουρικής μοιραζόταν τη γνώση του φυτεύματος με μεγάλους και μικρούς.
2: Και έγινε ο κήπος του, ο κήπος της ελπίδας.
3: Και αυλή του, η αυλή των θαυμάτων.
4: Με τον θαυματοποιό, πάντα εκεί,
5: να ξετυλίγει κόκκινες κλωστές ιστοριών.
0: Μήνυμα Παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου 2000.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο γήπεδο της ζωής, έτοιμοι να παρακολουθήσουμε το ντέρμπι της χρονιάς ανάμεσα στην ομάδα της Σότας και του Ρατσισμού. Ένα ντέρμπι θα το θεωρήσει κανένας. Από την είσοδο των παιχνών στο αγωνιστικό χώρο, όλα δείχνουν πως θα απολαύσουμε ένα συναρπαστικό αγώνα. Και σιγά σιγά ας περάσουμε στη θέση των δύο ομάδων. Και οι δύο ομάδες βλέπουμε να κατεβαίνουν με πολύ δυνατά ρόστερ και είναι έτοιμοι να δώσουν τα πάντα για το τρίποντο.

0: ισότητας με προπονητή τη δικαιοσύνη. Ξεκινάμε με το χαμόγελο κάτω από τα δακάρια.
1: Κρατώ το ηθικό ψηλά.
0: Την εσυναίσθηση στα χαφ.
2: Δίνω πρέσινγκ με κατανόηση.
0: Τη συνεργασία δεξί μπακ.
1: Βοηθώ όλους γύρω.
0: Ο σεβασμός κεντρικός μέσος.
3: Οργανώνεις πάσες.
0: Και στην κορυφή της επίθεσης η αποδοχή.
1: Σκοράρω για όλους.
0: Για την ομάδα του ερατισμού με προπονητή την αδικία. Ξεκινάμε στην αιστεία με τη σιωπή.
3: Αφήνω τα κενά να μεγαλώνουν.
0: Κεντρικό αμυντικό το φόβο.
1: Απειλώ και τρομάζω.
0: Αριστερό μπακ την άγνοια.
4: Δεν σας βλέπω καν.
0: Την απομόνωση στο δεξί χαφ.
2: Χωρίζω τους παίκτες.
0: Και έτοιμος να σκοράρω από οπουδήποτε το στερεότυπο.
3: Σκοράρω με λόγια που πληγώνουν.

0: τώρα ο διαιτητής με το σφύριγμα ξεκινάει την αναμέτρηση. Και σιγά σιγά για να περάσουμε και να δούμε την κατάσταση που επικρατεί στους δύο πάγκους. Το μάμα, ακούς?
1: Καλησπέρα Γιάννη, δεν ξέρω αν με ακούς γιατί επικρατεί ένας χαμός εδώ πέρα. Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουν εξαγριωθεί πραγματικά οι οπαδοί των δύο ομάδων. Υπάρχει τεράστια αναστάτωση καθώς έχει δοθεί ένα φάουλ. Διαμαρτύρονται, πετάνε αντικείμενα. Μόλις έπεσε ένα δίπλα μου, οι παίκτες των δύο ομάδων προσπαθούν να τους καθησυχάσουν. Παρ' όλα αυτά, η δικαιοσύνη δείχνει ήρεμη και αισιόδοξη για το σημερινό μάτς. Έχει εμπιστοσύνη στους παίκτες της, καθώς με το ομαδικό πνεύμα πιστεύει ότι θα εξασφαλίσει την νίκη. Ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Ευχαριστώ πολύ, Θωμά. Ελπίζω να ηρεμήσουν τα πράγματα. Και τώρα για να πάμε και στον αντίπαλο πάγκο. Κωνσταντίνε, βλέπω κάποιες εντάξεις εκεί πέρα, είναι όλα καλά?
2: Τα πράγματα φαίνονται και πάρα πολύ καλά. Η κατάσταση φαίνεται να έχει ξεφύγει. Η αδικία ξεσπά στους παίχτες της και τους ζητά να πρεσάρουν μέχρι τέλους. Εκείνοι όμως έχουν εξαντληθεί με τα πάρα πολλά τρεξίματα που έχουν κάνει. Επίσης, αγνοεί το fair play και ψάχνει επαγγελματισμένα ένα γκολ.
3: Δεν ταιριάζει εδώ. Μην κάτσει δίπλα μου.
4: Έτσι είναι κι αν σ' αρέσει.
1: Παίζε και μη μιλά.
0: Για να δούμε τη φάση. Λοιπόν, ο Λατσιμός φέρει στην αντεπίθεση. Κέρδισε την κατοχή και τώρα με σκληρά μακαρίσματα που δεν σφυρίζει ο διαιτητής. Βρίσκεται τέτα-τέτ με την αιστεία. Το σου και τον γκολ. Ανοίγει το σκορ ο Λατσιμός και το στερεότυπο πανηγυρίζει έξαλλα και προκλητικά μπροστά στον αντίπαλο πάγκο. Η ισότητα βλέπει την ομάδα την να μένει πίσω στο σκορ, αλλά δεν πτωείται. Και η ικανοποιημένη αδικία συνεχίζει το pressing απέναντι στην ομάδα της Σότας. Η ομάδα της Σότας δεν πτωείται και έχοντας επίσης τις δυνάμεις της παίρνει μέτρα στο γήπεδο.
3: Πάσα, σεβασμό. Συνεργασία στο κέντρο.
5: Προχωράμε μαζί.
0: Η συνέστηση αναπτύσσεται. Σεντράρει και βρίσκει την αποδοχή ολομόναχη στη μικρή περιοχή. Η κεφαλιά και τον γκολ. Το μάτς είναι στα ίσα. Η ομάδα του αριθμού δείχνει να τα έχει χαμένα και να μην μπορεί να αντιδράσει. Η απομόνωση φανερά εκνευρισμένη κάνει ένα σκληρό μαρκάρισμα. Ο διαιτητής δείχνει απευθείας την κόκκινη κάρτα. Μένει με παίκτη λιγότερο Λατσιμός και το φάουλ είναι πολύ κοντά έξω από τη μεγάλη περιοχή και είναι μια καλή φάση να πέρασει μπροστά η ομάδα της Σότας. Και τώρα γίνεται σέντρα. Η ενσυναίσθηση πετάγεται αλλά δεν μπορεί να στείλει την πάρα στα δίχτυα από μακρύ ομάδα του Λατσιμού. Αλλά μια δεύτερη σέντρα πετάγεται το χαμόγελο, το σου και το γκολ. Απίστευτο, σκοράρει ο τερματοφύλακας σε τόσο κρίσιμο σημείο και η ομάδα της Σότας είναι πάλι μπροστά. Το γήπεδο σύεται.
3: Γκολ! Νίκη για όλους.
5: Εδώ όλοι συμμετέχουν.
4: Συνεχίζουμε όλοι μαζί.
3: Η θετική ενέργεια πάντα νικά. Κανείς δεν μένει μόνος.
5: Στο γήπεδο της ζωής όλοι παίζουν.
0: Και ήρθε η ώρα για τελευταία φορά να σφυρίξει ο διαιτητής και το παιχνίδι φτάνει στο τέλος του. Η ομάδα του Λατσιμού αποχωρεί πάρα πολύ νευριασμένη από το γήπεδο. Η αδικία δεν πιστεύει πως χάθηκε αυτό το μάτς. Το μόνο σίγουρο είναι πως παρακολουθήσαμε ένα καταπληκτικό αγώνα. Από όλους τους συνεργάτες, να είστε καλά.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
3: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
4: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
3: Παναγιώτη,
4: Πετρούλα,
3: τον Δημήτρη,
5: Λορέντζο,
3: τον Πασχάλη,
6: τον Άγγελο.
3: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο
1: με πολλή μουσική,
3: με ποδόσφαιρο,
6: τέχνη του γκράφιτι
3: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε τους!
7: Είμαστε τα 12ª Γενικολύκια Θεσσαλονίκης, λεγόμαστε 12ος ρυθμός και σας προσκαλούμε στο European School Radio.
2: Τα λέμε εκεί!
8: Lundi, le 2 février, on a fait des crêpes en langue 2. Tous les élèves de la classe ont apporté des ingrédients. Puis on a mélangé les ingrédients et on a préparé de la pâte pour faire les crêpes. Chacun a pris 2 crêpes. Miam miam!
9: Μαγειρεύτε το αγαπημένο σου φαγητό και διαπιστώνετε ότι σας τελείωσε η ρίγανη, το δεντρολίβανο ή ο δυόσμος. Ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο mirodika.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύη λεγάλεων. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές και καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθακομίας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
10: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να μοσχοβολήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ρεμέλας και πουγκί.
11: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύη λεγάλεων. Περιηγήσου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.

0: you.
1: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

0: Προπαιδεύτηκα ακούμε.
1: Ειδοποιώ να σκούμε ένα ίδιο. Γιατί το οποίο είναι σχολείο, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Road.

0: European School Radio. Rimanete sintonizzati.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας, είμαστε τα παιδιά της Έψιλον Δημοτικού και αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο του podcast μας με τίτλο «Η Χώρα Εφορίας». Παιδιά και παππούδες μιλούν για το αύριο, θα σας πούμε όμως μερικά πράγματα. Όπως καταλάβατε, θα ακούσουμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας να μοιράζονται ιστορίες, αξίες και βιώματα από τη γενιά τους. Στόχος μας να δημιουργήσουμε γέφυρες γνώσης, συναισθηματική σύνδεση ανάμεσα στις γενιές, γιατί η φωνή του παρελθόντος αποτελεί τον οδηγό για το μέλλον.
1: Άντε, πολλά σας είπαμε. Ας ξεκινήσουμε.
0: Το θέμα μας είναι διαφορές των γενεών και το σχολείο του τότε και του σήμερα.
1: Όπα, τα ονόματα μας ξέχασες.
2: Α, ναι. Είμαστε η Άρτεμη.
3: Η Πινελόπη.
4: Ο Γιώργος.
5: Και ο Ιωσήφ. Και τώρα ο παππούς της Πινελόπης.
1: Ελπίζουμε να σας διασκεδάσουμε.
0: Παππού, είσαι έτοιμος για τη συνέντευξη?
6: Είμαι έτοιμος, Πινελόπη μου.
0: Ποια συνήθεια των παιδιών δεν καταλαβαίνετε?
6: Μια συνήθεια των παιδιών που δεν μπορώ να καταλάβουν είναι η αιμονή τους με το κινητό. Καθώς επίσης και η έλλειψη άμεσης επικοινωνίας.
0: Πώς ακούγατε μουσική?
6: Στην εποχή μας ξεκινούσαμε ακούγοντας δίσκους των 45 στροφών. Το λεγόμενο pick-up. Και στη συνέχεια κασετόφωνο και ράδιο.
0: Τι υπερβολές κάνουμε?
6: Πιστεύω ότι λόγω εποχής έχουν πολλές υλικές απαιτήσεις και δεν ικανοποιούνται με τίποτα.
0: Πώς φλερτάρατε?
6: Τι μου θύμισες τώρα, Πινελόπη μου? Αθώο φλερτ σε πάρτι με φίλους, χορεύοντας rock and roll και σεξ στην δίσκο.
0: Ποια μόδα σας φαίνεται αστεία?
6: Τα φαρδιά ρούχα που φοράτε μου φαίνονται σαν κλόουν.
0: Ευχαριστούμε.
3: Γεια σου, γιαγιά. Σήμερα θα κάνουμε ένα podcast η οποία δείχνει για το σχολείο.
7: Ναι, για να ακούω.
3: Ποια στιγμή στο σχολείο δεν θα ξεχάσεις ποτέ?
7: Όχι, θυμάμαι. Πήγα να περάσω απέναντι στο σχολείο και πέρασε μια μηχανή με έναν φαντάρο και με χτύπησε και πήρα στο νοσοκομείο. Ακούς?
3: Ναι, εννοώ, λέω, ποια στιγμή στο σχολείο δεν θα ξεχάσεις ποτέ?
7: Ένα δεν την ξέχασα αυτή, γιατί υπονούσα και τη θυμάμαι έντονα.
3: Ποια διαφορά σχολείου τότε τώρα σε ξαφνιάσει περισσότερο?
7: Κοίταξε, τότε τα παιδιά ήταν πιο υπάκουα. Είχαν πιο χαρούμενες φωνές. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα παιδιά. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω.
3: Πώς μαθαίνετε χωρίς τεχνολογία?
7: Πώς? Δεν τα πάω καλά με την τεχνολογία και μου είναι πολύ δύσκολη. Επειδή είμαι γιαγιά.
3: Τι θα κρατούσε από το σχολείο του χθες για σήμερα?
7: Τι θα κρατούσε ποιος? Ένας μαθητής εννοείς?
3: Εσύ.
7: Εγώ τι θα κρατούσε από το σχολείο μου?
3: Ναι.
7: Μια φορά που ήρθε η μαμά μου και μάλωσε τον Παπαναού μου, τον δάσκαλο, γιατί με έβαλε τιμωρία. Αυτό δεν θα ξεχάσω.
3: Τι σύμβουλη θα έδινες σε ένα παιδί που φοβάται το διάβασμα?
7: Θα τον έλεγα να μην φοβάται καθόλου. Να μην φοβάται το διάβασμα, εννοείς?
3: Ναι.
7: Ναι, όχι. Γιατί να φοβάσαι το διάβασμα? Δεν υπάρχει κάτι που να φοβάσαι. Γιατί να φοβάσαι το διάβασμα? Θα το διαβάσεις, θα το μάθεις και τελείωσε.
3: Μάθαμε πολλά για το σχολείο, γιαγιά, τότε και σήμερα, και πώς μπορούμε να γίνουμε πιο υπεύθυνοι μαθητές.
7: Μπράβο, αγόρι μου. Τι ωραία που με το είπες τώρα, ξέρεις πως συγκινήθηκα. Πες του τι ωραία μιλάει, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Παλικάρι μου, πολύ ωραίο.
3: Σε ευχαριστώ, γιαγιά.
7: Να είσαι καλά, αγάπη μου, έτσι, να είσαι τέτοιο καλό παιδάκι. Μπράβο.
4: ήθελες να είσαι νέα του σήμερα?
8: Ναι, θα ήθελα να είμαι νέα του σήμερα, επειδή οι νέοι σήμερα έχουν περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες.
4: Τι θα παίρνετε από τη δική μας γενιά?
8: Την ελευθερία της επιλογής και της βούλησης.
4: Τι θα δίνετε στη δική μας γενιά?
8: Την υπευθυνότητα προς τις υποχρεώσεις και τον σεβασμό στους μεγαλύτερους.
4: Τι σας δυσκολεύει σήμερα στη σχέση με την τεχνολογία?
8: Η χρήση του υπολογιστή και των εφαρμογών.
4: Τι πληρώνουμε τις διαφορές?
8: Προσπαθώντας να καταλάβουμε τις ανάγκες ο ένας τον άλλο και να βοηθάμε ο ένας τον άλλο.
0: Ευχαριστώ πολύ για τις ιστορίες σας. Μάθαμε ότι η παιδική ηλικία αλλάζει με τη τεχνολογία, αλλά η φαντασία και τα αστεία στιγμιότυπα μένουν ίδια.
9: Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του podcast μας.
3: Ακούσαμε πρώτα τον παππού της Φιλόπης, έπειτα την απίθανη γιαγιά του Ιωσήφ και στη συνέχεια την γιαγιά της Άρτεμις. Τώρα που τα άκουσα αυτά, θα ήθελα κι εγώ να ζήσω εκείνη την εποχή.
0: Παιδιά, τι είναι το Σέικ?
10: Τι προγεύτο θα μιλάμε τώρα?
0: Εδώ να σας πούμε ότι στο τραγούδι των τίτλων ακούμε μία συμμαθήτριά μας να παίζει αρχαία ελληνική λύρα και να τραγουδάει στα αρχαία το παλιότερο σωσμένο τραγούδι του κόσμου. Διαλέξαμε αυτό το τραγούδι καθώς δίνει τη σπουδαιότερη συμβουλή σε όλους: να ζεις τη ζωή σου όσο πιο πολύ και όμορφα μπορείς, να γεμίζεις με όμορφες στιγμές. Ελπίζουμε να ζήσατε μαζί μας όμορφες στιγμές. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.
11: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
12: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
3: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
12: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
13: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες φάλι?
14: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
15: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
16: 6-7.
15: Ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
3: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
15: Σωστά. Μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
17: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
3: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
13: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
12: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
18: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
19: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας. Είμαστε μαθητές Λυκείου και μέσα από αυτή τη σειρά επεισοδίων θέλουμε να γνωρίσουμε έναν κόσμο που υπάρχει δίπλα μας εδώ και χρόνια. Τον κόσμο της θάλασσας και των ανθρώπων που ζουν από αυτή.
20: Βρισκόμαστε στη Λέρο, ένα νησί του Αιγαίου που δεν φωνάζει για να το προσέξεις, αλλά αν το ακούσεις προσεκτικά, έχει πολλά να σου πει.
21: Η Λέρος είναι ένα νησί δεμένο με τη θάλασσα, με μικρούς κόλπους, ήσυχα λιμάνια και γειτονιές που μοιάζουν να κουμπούν στο νερό.
22: Η Λέρος έχει μακριά ιστορία, όμως αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο σήμερα είναι οι άνθρωποι της. Άνθρωποι που έμαθαν να διαβάζουν τον καιρό, να σέβονται τη θάλασσα και να ζουν με τους ρυθμούς της.
20: Σε αυτή τη σειρά podcast, εμείς οι μαθητές θα πλησιάσουμε τους ψαράδες της Λέρου. Θα τους ρωτήσουμε για τη δουλειά τους, για τις δυσκολίες, τις χαρές, τις αλλαγές που έχουν δει όλα αυτά τα χρόνια. Για το τι σημαίνει να είσαι ψαράς σήμερα σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου.
23: Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε και σας καλωσορίζουμε στο ταξίδι μας.
24: Καλώς ορίσατε στην πιο μουσική, πιο κεφάτη, πιο ζωντανή εκπομπή της χρονιάς.
25: Είμαστε μαθητές τη Σίγμα Ταφ τάξης του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Μπίλεφελντ.
26: Ο Στράτος.
27: Ο Βασίλης.
28: Ο Ηλίας Νικολαίδης.
29: Ο Ηλίας Παύλου.
30: Και εγώ η Ειρήνη.
31: Και αυτή είναι η φωνή τη Σίγμα Ταφ τάξης στον αέρα.
32: Η ομάδα ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών.
33: Θα σας ενημερώσω για τους αγώνες των εργατών.
34: Στο Σικάγο το 1886.
33: Για 8 ώρες δουλειά.
34: 8 ώρες ύπνο.
35: 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους.
36: Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια.
37: Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο.
0: Συντονιστείτε στη συχνότητα
1: του European School Radio και
2: ακούστε μας για να μάθετε.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπον και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με την τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στον χωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε με μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
3: τώρα,
1: για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Γεια σας. Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων. όπου σε προσκαλώ να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να χαντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος. Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η Κάτω Μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Διαβάσατε για αύριο?
3: Όχι!
4: Αλλά ετοιμάζουμε εκπομπή!
5: Ojalá que lo mío nunca se mude.
6: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
7: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
8: Και κάνουμε χαμός στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
2: Θα μας βρείτε στο European School Radio.
9: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και τους χείρους θεσμούς. Μαζί μου είναι η Ελή, που έχει ζήσει από κοντά στον πόλεμο και στην προσφυγιά.
10: Ευχαριστώ, Μαρία. Για μένα αυτά τα θέματα δεν είναι θεωρητικά, είναι η ζωή μου.
9: Και ίσως γι' αυτό η σημερινή συζήτηση να είναι πιο ουσιαστική από ποτέ.

0: Αλή, όταν ακούς τη λέξη δικαιοσύνη, τι σου έρχεται στο μυαλό?
1: Θα σου πω τι δεν μου έρχεται. Η βεβαιότητα. Στη χώρα μου, πριν φύγω, δεν ήξερες αν ο νόμος θα σε προστατεύσει ή θα στραφεί εναντίον σου.
0: Άρα μιλάμε για ένα σύστημα που δεν λειτουργούσε για όλους το ίδιο.
1: Ακριβώς. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν δύναμη και άλλοι που δεν είχαν καμία φωνή. Και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, αυτό έγινε ακόμα χειρότερο.
0: Πώς επηρεάζει αυτό την καθημερινότητά σου?
1: Ζεις με φόβο. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος, είναι ότι δεν υπάρχει κανείς να σε προστατεύσει. Αν αδικηθείς, δεν υπάρχει που να πας.
0: Πολλοί από εμάς θεωρούμε την ειρήνη δεδομένη. Για σένα τι σημαίνει?
1: Ειρήνη είναι να κοιμάσαι χωρίς να φοβάσαι ότι θα ακούσεις εκρήξεις. Είναι να ξέρεις ότι η οικογένειά σου είναι ασφαλής.
0: Ακούγεται τόσο βασικό, αλλά δεν είναι για όλους.
1: Όχι. Και όταν φεύγεις από τον πόλεμο, καταλαβαίνεις ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς να μην υπάρχει πόλεμος. Είναι να μπορείς να ζήσεις με αξιοπρέπεια.
0: Δηλαδή?
1: Να έχεις δουλειά, να σε σέβονται, να μην σε αντιμετωπίζουν σαν βάρος. Η ειρήνη έχει και κοινωνική διάσταση.

0: Ωραία, ας μιλήσουμε για τους θεσμούς. Όταν έφτασες σε μια νέα χώρα, πώς ήταν η εμπειρία σου?
1: Στην αρχή, όλα ήταν άγνωστα, αλλά υπήρχε κάτι διαφορετικό. Υπήρχαν κανόνες που τηρούνταν.
0: Αυτό σε έκανε να νιώσεις ασφάλεια.
1: Ναι, αλλά χρειάστηκε χρόνος. Όταν έχεις ζήσει σε ένα σύστημα όπου δεν εμπιστεύεσαι τίποτα, δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι εδώ τα πράγματα λειτουργούν.
0: Ναι. Τι είναι αυτό που κάνει ένα θεσμό ισχυρό για σένα?
1: Το να είναι δίκαιος και σταθερός. Να ξέρεις ότι δεν αλλάζει ανάλογα με το ποιος είσαι ή από πού έρχεσαι.
0: Γιατί αυτό συμβαίνει?
1: Τότε αρχίζεις να νιώθεις μέρος της κοινωνίας.
0: Ακούγοντας τα λόγια σου, καταλαβαίνω ότι αυτές οι τρεις έννοιες, η δικαιοσύνη, η ειρήνη και οι ισχυροί θεσμοί, είναι βαθιά συνδεδεμένες.
1: Είναι. Χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη και χωρίς θεσμούς δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Θα έλεγες ότι η απουσία τους σε οδήγησε να φύγεις?
1: Ναι. Δεν έφυγα μόνο από τον πόλεμο. Έφυγα από την αδικία και την έλλειψη προοπτικής.
0: Και τώρα?
1: Τώρα προσπαθώ να χτίσω ξανά τη ζωή μου σε ένα μέρος όπου αυτά υπάρχουν ή τουλάχιστον προσπαθούν να υπάρχουν.

0: πώς μπορούν οι πολίτες μιας χώρας να συμβάλλουν.
1: Με κατανόηση. Δεν χρειάζεται να έχουν ζήσει πόλεμο για να δείξουν ανθρωπιά.
2: Και πέρα από αυτό?
1: Να συμμετέχουν. Να προστατεύουν τους θεσμούς. Να διεκδικούν δικαιοσύνη, όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για τους άλλους.
2: Δηλαδή η ευθύνη είναι συλλογική.
1: Ακριβώς.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί της να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Πόλεμος, τρόμος, θλίψη, ερείπια, φωτιά, καταστροφή.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μεγαλώνοντας μισούσα πάντα το χρώμα ροζ, όχι επειδή δεν ήταν όμορφο, αλλά επειδή ήταν κοριτσίστικο. Και το κοριτσίστικο για κάποιο λόγο σήμαινε αδύναμο. Το να έλεγες ότι το αγαπημένο σου χρώμα είναι το ροζ, σε έκανε αυτόματα αδύναμη, λιγότερη. Και όταν είσαι παιδί δεν κάθεσαι να το αναλύσεις, απλά απομακρύνεσαι από ό,τι σε κάνει να νιώθεις έτσι. Άρχισα να αλλάζω. Σταμάτησα να φοράω ροζ όπως και φορέματα. Ξεκίνησα να εκφράζω τη γνώμη μου δυνατά, μέχρι κάποιος να άκουγε. Να άκουγε πραγματικά. Έγινα απότομη. Έκανα και έλεγα πράγματα που μια σωστή κοπέλα δεν θα έπρεπε να λέει. Γιατί αυτός ήταν ο μόνος τρόπος που κάποιος υπολόγιζε και σεβόταν ένα κορίτσι. Και θα που τα λέμε, ποιος ορίζει ποια είναι η σωστή κοπέλα. Στο σχολείο θυμόμαι τους δασκάλους να ζητάνε παιδιά για να κουβαλήσουν τις καρέκλες. Εντελώς τυχαία δεν ζητούσαν ποτέ κορίτσια. Μόνο τα δυνατά αγόρια παίρνουν πάντα. Έτσι εμείς τα κορίτσια όταν μας δινόταν η ευκαιρία, παίρναμε δύο καρέκλες συγχρόνως. Όχι επειδή μας το ζητούσαν, αλλά επειδή έπρεπε να αποδείξουμε κάτι. Είχαμε την ανάγκη να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα με τα αγόρια. Ότι τα κορίτσια είναι το ίδιο δυνατά, έξυπνα, όσο τα αγόρια. Και κανείς δεν μας είπε ποτέ γιατί νιώθαμε αυτή την ανάγκη. Απλά υπήρχε. Αλλά κάποια στιγμή μεγαλώνεις και βλέπεις τα πράγματα αλλιώς. Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ το ροζ. Ούτε τα φορέματα, ούτε το make-up, αλλά ούτε και τα τακούνια. Ήταν το γεγονός πως από μικρά παιδιά μας μάθαιναν πως ό,τι έχει να κάνει με θηλυκότητα συνδέεται με την αδυναμία. Και όταν αυτός είναι όλος ο κόσμος που γνωρίζεις, νομίζεις ότι είναι φυσιολογικό. Τότε δεν μπορούσα να το καταλάβω, αλλά και η αδιαφορία προς το ένα φίλο είναι σεξισμός. Το να μην μου προσφέρονται ίδιες ευκαιρίες μόνο και μόνο επειδή είμαι κορίτσι, είναι σεξισμός. Με το πέρασμα του χρόνου συνειδητοποιείς πόσο βαθιά ριζωμένα στην καθημερινότητά μας είναι ο σεξισμός, ο μισογυνισμός και η πατριαρχία. Σε σχόλια τύπου «να χαμηλώσεις περισσότερο». «Οι γυναίκες είναι για την κουζίνα». «Καλή γυναίκα είναι η καλή νοικοκυρά». «Για κορίτσι, καλά το λες». «Γυναίκα οδηγός». «Άσε ρε, αυτές είναι αντρικές δουλειές». Φράσεις που υπονοούν ότι οι γυναίκες είναι εκεί για να ελκύουν τους άλλους, ακυρώνοντας τα συναισθήματά τους, που τις περιορίζουν και τις αποκλείουν, που ορίζουν την αξία τους με μέτρο πόσο καλά φροντίζουν το σπίτι, που δημιουργούν ή ενισχύουν στερεότυπα τα οποία δείχνουν πως οι γυναίκες είναι λιγότερο έξυπνες ή ικανές, που υπονοούν ότι η θεία είναι ασυνήθιστη για αυτές, που τις υποτιμούν. Έτσι, πάνε χρόνια πίσω, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όπου δημιουργήθηκε ο φεμινισμός. Μια λέξη που άλλαξε και αλλάζει τις ζωές των γυναικών. Πολλοί πιστεύουν ότι ο φεμινισμός πρόκειται για μίσους προς τους άντρες, ύπως είναι μια θεωρία για να αποδείξουν οι γυναίκες ότι είναι ανώτερες. Προφανώς δεν ισχύει. Όλοι οι ακτιβίστρες και ακτιβιστές ζητάνε κάτι πολύ απλό. Ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα. Φεμινισμός σημαίνει επιλογή. Είναι το να βάζεις φορέματα αν θες ή όχι, αν δεν θες. Είναι το να βάφεσαι ή όχι. Είναι το να μπορείς να βγαίνεις το βράδυ έξω χωρίς να χρειάζεται να φοβάσαι για την ίδια σου τη ζωή. Το να μην χρειάζεται να έχεις μονίμως τα κλειδιά ανάμεσα από τα δάχτυλά σου. Το να μπορείς να περπατάς έξω χωρίς να κοιτάς συνέχεια πίσω για να δεις αν κάποιος σε ακολουθεί. Το να μην σε ενοχλεί κανείς όταν πηγαίνεις σπίτι σφυρίζοντάς σου. Αλλά το πιο βασικό, το όχι, να είναι ολόκληρη πρόταση. Να μην χρειάζεται αιτιολόγηση. Σήμερα δεν μισώ το ροζ πια. Όχι επειδή άλλαξε το χρώμα, αλλά επειδή άλλαξα εγώ. Και αν υπάρχει κάτι που θέλω να μείνει από αυτό το podcast, είναι πως ο φεμινισμός χρειάζεται ακόμα. Στην τελική δεν κινιόμαστε, πιστεύοντας πως οι γυναίκες είναι αδύναμες. Μας το μαθαίνουν. Και ό,τι μαθαίνετε, μπορεί να ξεμαθευτεί. The dog.

0: sleeping their head on the wall. They fuck the yard on that afternoon. The dolls are off running and laughing.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Ραδιογραφήματα.
3: Η Παλμία ανεβαίνει.
2: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
3: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
2: Ραδιογραφήματα.
3: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.

0: ό,τι μοιράζεσαι στο διαδίκτυο μένει εκεί για πάντα. Θέλεις να ακούσεις πώς η Νεφέλη και ο Άρης έμαθαν να προστατεύουν τα μυστικά τους?
1: Άκου το podcast «Παραμύθια με κλειδαριά» στο European School Radio.
2: Από το 23ο νηπαγωγείο της Αλεξανδρούπολης.
3: Είμαστε οι μικροί ερευνητές από το γυμνάσιο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Πώς μπορούμε όλοι, με μικρές πράξεις, να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο. Κάθε συμμαθητής μας θα μοιραστεί μία μικρή, απλή ιδέα που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει κάτι γύρω μας.
2: Αν ο κόσμος μπορούσε να μας ακούσει, τι θα του λέγαμε?
3: Είμαστε παιδιά και έχουμε όνειρα. Όνειρα για έναν καλύτερο κόσμο.
4: Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινά όταν κοιτάμε τον άλλον στα μάτια.
5: Όταν ακούμε με την καρδιά και όχι μόνο με τα αυτιά.
6: Όταν σεβόμαστε τον διαφορετικό, γιατί κανείς δεν είναι ίδιος και αυτό μας κάνει μοναδικούς. Δεν κοροϊδεύουμε ποτέ κανέναν, ας είμαστε ευγενικοί.
7: Όταν χαμογελάμε, γιατί ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τη μέρα κάποιου.
8: Να μιλάμε όμορφα, ακόμα και όταν θυμώνουμε. Να λέμε ευχαριστώ, παρακαλώ και συγγνώμη. Οι καλές λέξεις κάνουν τις σχέσεις μας πιο όμορφες.
9: Ναι, να ζητάμε συγγνώμη. Αυτό δείχνει δύναμη, όχι αδυναμία.
10: Η φιλία θέλει χρόνο, εμπιστοσύνη και αλήθεια.
11: Ο κόσμος αλλάζει όταν αλλάζω πρώτα εγώ. Γι' αυτό καλό είναι να αφιερώνουμε λίγο χρόνο κάθε μέρα στον εαυτό μας, κάνοντας κάτι που μας κάνει χαρούμενος. Να ζωγραφίζουμε, να παίζουμε, να ακούμε μουσική. Όταν είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να κάνουμε και τους άλλους χαρούμενους. Η χαρά είναι μεταδοτική.
12: Δεν τα παρατάω όταν δυσκολεύομαι. Προσπαθώ να γίνω καλύτερος, όχι τέλειος.
13: Τα λάθη μου δεν με ορίζουν. Με βοηθούν να μάθω.
2: Προσπαθώ να είμαι πιο υπομονετικός, πιο δίκαιος και να λύνω τις διαφωνίες με υπομονή και ηρεμία.
14: Και πάνω απ' όλα, χαμογελάω. Ναι, να χαμογελάμε περισσότερο, γιατί το χαμόγελο φέρνει κοντά τους ανθρώπους και τους κάνει όλους να νιώθουν καλύτερα, ειδικά αν κάποιος περνάει μια δύσκολη μέρα.
15: Είμαστε παιδιά, αλλά οι ιδέες μας είναι μεγάλες. Και πιστεύουμε πως με καλοσύνη, προσπάθεια και ένα χαμόγελο, ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος.
16: Γιατί ο κόσμος αλλάζει, ξεκινώντας από εμάς. Να θυμάστε πως ο κόσμος γίνεται πιο όμορφος όταν είμαστε και εμείς όμορφοι στις πράξεις μας.
17: Ο κόσμος μας είναι καλύτερος όταν δείχνουμε αγάπη και σεβασμό σε όλα τα ζωντανά πλάσματα.
18: Τα ζώα είναι φίλοι μας. Νιώθουν, πονάνε και χρειάζονται αγάπη και φροντίδα, όπως και εμείς.
19: Προστατεύουμε τα ζώα όταν τα σεβόμαστε και δεν τα κακομεταχειριζόμαστε.
20: Όταν τους προσφέρουμε τροφή, νερό, στέγη και ιατρική φροντίδα.
21: Τα ζώα συντροφιάς, όπως οι σκύλοι και οι γάτες, βασίζονται σε εμάς για να ζήσουν καλά.
22: Δεν πρέπει ποτέ να τα εγκαταλείπουμε. Είναι μια πράξη που τα πληγώνει και τα θέτει σε κίνδυνο.
23: Αν δεν μπορούμε να κρατήσουμε ένα ζώο, ζητάμε βοήθεια από φιλοζωικές οργανώσεις.
24: Στους δρόμους υπάρχουν πολλά αδέσποτα ζώα που χρειάζονται τη βοήθειά μας.
25: Μπορούμε να τους βάλουμε λίγο νερό ή φαγητό και να ειδοποιήσουμε τον Δήμο ή φιλοζωικές ομάδες.
26: Ακόμα και για τα άγρια ζώα που ζουν στη φύση, πρέπει να προστατεύουμε το σπίτι τους.
27: Όταν πετάμε σκουπίδια σε δάση και θάλασσες, βλάπτουμε τα ζώα και το περιβάλλον.
28: Μπορούμε να μιλάμε στους φίλους μας
0: για τη σημασία της προστασίας των ζώων.
1: Και να δείχνουμε αγάπη, σεβασμό και υπευθυνότητα κάθε μέρα με τις πράξεις μας.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο πράσινο, καθαρό αέρα και χαμόγελα.
4: Όμως, ο κόσμος μας αλλάζει και όχι πάντα προς το καλύτερο.
5: Η γη ζεσταίνεται, οι πάγοι λιώνουν, οι φωτιές και οι πλημμύρες αυξάνονται.
6: Αυτό λέγεται κλιματική αλλαγή και μας αφορά όλους. Αλλά εμείς τα παιδιά δεν θα μείνουμε σιωπηλοί.
7: Μπορούμε να αρχίσουμε από τα απλά. Κλείνουμε το φως, κλείνουμε τη βρύση.
8: Προστατεύουμε το νερό, γιατί χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή.
28: Και ανακυκλώνουμε χαρτί στον μπλε κάδο, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο ξανά χρήσιμο.
27: Η ανακύκλωση δεν είναι αγκαρία. Είναι πράξη αγάπης για τη γη.
29: Πηγαίνουμε σχολείο με τα πόδια ή με ποδήλατο. Λιγότερα καυσαέρια, περισσότερη υγεία.
30: Φυτεύουμε δέντρο. Κάθε δέντρο είναι μία ανάσα ζωή.
31: Η φύση μας χρειάζεται, όχι αύριο, τώρα.
32: Μπορεί να είμαστε μικροί, αλλά οι ιδέες μας είναι μεγάλες.
33: Προστατεύουμε το περιβάλλον.
34: Αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή.
35: Ανακυκλώνουμε σήμερα για να έχουμε αύριο.
36: Γιατί ο κόσμος γίνεται καλύτερος όταν το φροντίζουμε όλοι μαζί.
37: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
38: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
39: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
40: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
41: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
42: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
43: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
44: Συντονιστείτε στο European School Radio.
45: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
46: Μείνετε συντονισμένοι.
47: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.
48: Είμαστε ο Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι οι Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πουπνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
49: Ένας λύκος συστηματίας του Αργύρι Χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράξουν.

0: The second high school of Ευκαρπία goes boom. Κάτσε να ακούσεις The Catchy Tunes.
1: Είναι μια σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά από ένα περισσότερα άτομα που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου που δυσκολεύεται να υπερασπιστεί την εαυτό του. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως σωματική, λεκτική, ψυχολογική, ηλεκτρονική και κοινωνικό αποκλεισμό.
2: Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στη σχολική τάξη, το προάβλιο και τους βοηθητικούς χώρους του σχολείου αλλά και στον δρόμο προς ή από το σχολείο.
3: Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκονται το παιδί που δέχεται βία, το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία, τα παιδιά παρατηρητές, εκπαιδευτικοί και γονείς.
4: Να θυμάσαι πως αν κάποιος σε εκφοβίζει δεν φταίσαι εσύ.
5: Μην τρέπεσαι για αυτό που σου συμβαίνει, η απομόνωση δεν είναι λύση. Αγνώρισε αυτή την εκφοβιστική συμπεριφορά και ζήτα βοήθεια.
6: Μίλησε σε κάποιον μεγάλο που εμπιστεύεσαι, τους γονείς σου ή κάποιον δάσκαλο στο σχολείο.
7: Αν δεις κάποιο παιδί να δέχεται εκφοβισμό, μη μένεις απαθής.
8: Σκέψου πώς μπορεί να αισθάνεται όταν οι άλλοι γελούν ή δεν κάνουν κάτι.
9: Γίνε πιο φιλικός με το παιδί για να αισθανθεί καλύτερα.
10: Ζήτα βοήθεια από κάποιον ενήλικο που εμπιστεύεσαι.
11: Μίλα στους γονείς σου ή στους δασκάλους για αυτό που είδες.
12: Το να μιλήσεις σε κάποιον δεν είναι κάρφωμα, είναι βοήθεια.
13: Το σχολείο είναι ένας χώρος ηρεμίας, όπου όλοι μαθαίνουμε και ζούμε αρμονικά.
14: Στη σχολική μας τάξη είμαστε ίσοι. Όλοι έχουμε δικαιώματα να είμαστε διαφορετικοί.
15: Όλοι είμαστε μια μεγάλη συντροφιά.
16: Σεβάσου τον εαυτό σου και τους φίλους σου.
17: Η βία δεν είναι μαγιά. Η βία γεννάει τη βία.
18: Λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
19: Όλοι μαζί κανένας μόνος. Μη φοβάσαι, μίλα.
20: Σταμάτα τον εκφοβισμό. Δεν είσαι μόνος. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Καλώς ήρθατε στο δικό μας επεισόδιο, στα πλαίσια του προγράμματος E-Twinning Dream City Smart and Sustainable και με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σίγματα Αυτήματος του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό podcast.
3: Γεια σας, είμαστε μαθητές και μαθήτριες του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερίου Κορδελιού και σας καλωσορίζουμε στο podcast
4: «Μικρές σκέψεις, μεγάλες αξίες».
5: Εδώ μιλάμε από καρδιές για τη φιλία, την ευγένεια, την ευτυχία και όλα όσα κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο.
3: Ελάτε στην παρέα μας και ακούστε τι σκεφτόμαστε.
4: Γιατί ακόμα και οι μικρές σκέψεις έχουν μεγάλη αξία.

0: 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
1: Μια φωνή που πρέπει να ακούγεται.
0: Ακουμάς μας εμάς, όχι στα εμπόδια.
2: Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός.
1: Στο σκοτάδι είμαστε όλοι, στο φως είμαστε όλοι σημαντικοί.
3: Αγάπη για το διαφορετικό.
4: Όλοι διαφορετικοί, όλοι απαραίτητοι.
2: Αποδοχή, σεβασμός και κατανόηση. Ο καθένας μας κάνει κάποια πράγματα με ευκολία και κάποια άλλα με δυσκολία.
4: Μη κοιτάσεις από εδώ. Δες τίποτα.
5: Μαζί ο κόσμος ακούγεται αλλιώς.
6: Η αποδοχή ξεκινά από μια στιγμή. Η στιγμή αυτή είναι τώρα.
7: Ακούστηκαν οι φωνές μαθητών από τα ΕΚ Πειραιά, Αλεξάνδρειας και Κατερίνης.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: We'll shine on.
5: Δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
6: και podcast.
5: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
6: το ταλέντο,
5: τη δημιουργικότητά τους.
6: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
5: Το κάνουν ακουστεί.
6: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
5: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
6: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

is near. She lets go

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.